σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

που φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός.

τον κύκλο θα καθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: να αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουν απέξω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25 930 22 982. Είστε

0: Eurocamp.gr.
1: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
6: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
8: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Με αισιοδοξία.
0: Τώρα κατάλαβα τι γίνεται.
1: Τι έγινε, τι γινόταν.
0: Μας έχω βάλει ανάποδα. Ωραία, τώρα είμαστε σωστά.
1: Δηλαδή ήμασταν με τα πόδια προς τα πάνω.
0: Ναι,
1: ναι. Όχι, αυτό ζαλιζόμουν.
0: Ήταν ανάποδα οι λεζάντες, ρε παιδάκι. Δηλαδή έγραφε σε ένα Γιάννη.
1: Εγώ ήμουν εγώ και εσύ, εσύ.
0: Α, να
1: πράγμα, εσύ, εγώ και εγώ, εσύ.
0: Ναι. Αυτό. Το λύσαμε όμως.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είμαστε πρωινή περιπολία Παρασκευή. Παρασκευή πρώτη ημέρου. Παρασκευή έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές. Καλή επιτυχία. Και Παρασκευή
1: τελευταία
0: 29 εκπομή. Μαΐου
1: τελευταία
0: και τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.
1: Σήμερα είμαστε στο άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά να μπει του Μάη.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μια ψυχρούρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: με αυτή τη ζέστη, ναι, δηλαδή, εντάξει, φτάνει.
1: Ναι, φτάνει πια. Μια ολόκληρη μέρα ζέστη είχαμε.
0: Δύο.
1: Πω, ξεπεράσαμε τα εσκαμμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Πού να δεις την Ισπανία. Λοιπόν. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Ο Χάρης ο Καταρίδης.
1: Εμείς οι δυο είμαστε εδώ, στην πρωινή περιπολία όπως ακούσατε. Δεν έχει κι άλλους. Και ανάποδα να μας δείτε και στο έξτρα να δείτε. Πάλι εμείς οι δυο είμαστε. Οπότε, να πούμε ότι είναι Παρασκευή 29 Μαΐου όπως προανέφερε ο προλαλήσας. Και ακούτε την πρωινή περιπολία όπως κάνετε κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε εβδομάδα από τις 7 μέχρι και τις 10 πλην αργιών και εορτών όπως την προσεχή Δευτέρα.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν θα έχουμε εκπομπή λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Να πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την, του Εύρου βέβαια, έτσι, και την υπόλοιπη Θράκη, καθώς και το νησί μας, από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, και εκεί σε όλο τον κόσμο απευθύνεται εξίσου διαδικτυακά, επίσης διαδικτυακά, μέσα από το Facebook του Radio Evros, η ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming μας στα ελληνικά, και εκεί μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές, τις προσευχές και καρποστάλ, ξέρω εγώ τι άλλο στέλνετε.
0: Ό,τι θέλετε, εμείς είμαστε.
1: Ο Γιάννης θα βλέπει αυτά, λέω από εκεί.
0: Ναι, έχουμε προς το παρόν Δέσποινα με δύο κόκκινες καρδούλες και η Ιωάννα με μια πράσινη. Λέει καλημέρα σας, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χθες λοιπόν ακούσαμε πάρα πολλά τραγούδια, Γιάννη. Μεταξύ αυτών και επιλογές της Δέσποινας. Έκανε πάρα πολλές επιλογές στο αγαπητό μου κοινό. Και περάσαμε πολύ πολύ όμορφα τη βραδιά.
0: Πώς κρίνεις τις επιλογές της Δέσποινας?
1: Ερωτευμένες.
0: Oh, μάλιστα.
1: Δεσποινάκι, sorry.
0: Εντάξει, τι κακό είναι.
1: Όχι βέβαια, ίσα ίσα. Τέτοια δεν γίνονται. Λοιπόν, για να πούμε παρακάτω, για να πούμε παρακάτω. Πες μας τα του καιρού εσύ.
0: Λοιπόν, θα σου πω τα του καιρού. Ξεκινάμε με τη θερμοκρασία που έχουμε αυτή την ώρα στην Αλεξανδρούπολη. Έχει 18,7 βαθμούς Κελσίου η Αλεξανδρούπολη. Και κάποια συννεφάγια έτσι διακρίνονται στον ουρανό της. Αέρας κουνάει τις σημαίες, δεν είναι και τίποτα έντονο, αλλά να σου πω ακριβώς βασικά. Η ταχύτητά του είναι 12,9 χιλιόμετρα βόρειας διεύθυνσης.
1: 2 μποφόρ και κάτι, πάει προς 3.
0: Ναι. Βέβαια να πούμε ότι η θερμοκρασία για σήμερα αναμένεται να φτάσει στους 26 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη.
1: Φοβερό αυτό που είπα.
0: Ποιο?
1: Δεν υπάρχει 2 μποφόρ και κάτι. Είναι σαν λες γεννημένος ανάμεσα στον ένα χρόνο και στον άλλο.
0: 2 μποφόρ.
1: Ναι, ακριβώς. 2 μποφόρ. Από το επόμενο χιλιόμετρο είναι 3 μποφόρ, ξέρω εγώ. Δεν είναι έχει 2 μποφόρ και κάτι.
0: Ωραία. Πάει αυτό. 14 βαθμούς έχει το σουφλί. 14,5 βαθμούς έχει το Διδημότυχο. Στην Ορεστιάδα η θερμοκρασία είναι στους 14,1.
1: Είμαστε 4 βαθμούς πιο κάτω από χθες, οπότε να το νιώθες λίγο.
0: Και στα Δίκαια έχει 13,1. Τώρα επειδή μιλάμε για Ορεστιάδα και λέγαμε πριν για ζέστες, εχθές ο υδράργυρος άνοιξε τους 32,9 βαθμούς. Σχεδόν 33 βαθμούς Κελσίου είχαμε στις 2 και 10. Μετά ήρθε ένα μπουρίνι.
1: Καλά που είμαστε Ορεστιάδα όμως. Ναι, μετά ήρθε ένα μπουρίνι. Όντε.
0: Ναι, και έριξε λίγο τη θερμοκρασία.
1: Το απόγευμα ήταν όμως μαγεία.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως δρόσησε.
0: Λοιπόν, 31 είχε προχθές, 29,7 αντιπροχθές. Και τέλος πάντων έχουμε μπει σε αυτό το τέλος πάντων το κομμάτι των πλέον υψηλών θερμοκρασιών.
1: Μην μας λέει τίποτα για το Λονδίνο. Έχει 34 βαθμούς και κάτι τρέχει στα γύφτικα.
0: Εντάξει, για αυτούς είναι το πιο δύσκολο.
1: Τώρα αστειεύομαι, προφανώς και είναι πιο δύσκολο.
0: Λοιπόν, βέβαια, να πούμε ότι σήμερα η θερμοκρασία υψηλότερη αναμένεται στην Ορεστιάδα 24 βαθμοί Κελσίου. 27 αύριο εδώ στην Ορεστιάδα, 26 την Κυριακή. Τα τριαντάρια και αυτές οι ψηλές θερμοκρασίες επιστρέφουν από την Τετάρτη.
1: Λόγω ψύχους αναγκαστικά θα μετακομίσει πληθυσμός.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, επειδή σήμερα είναι Παρασκευή και κάθε Παρασκευή έχουμε το μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό.
1: Θα
0: μας τα πει πιο αναλυτικά, πιο εμπεριστατωμένα. Με,
1: και με τη σφραγίδα της αστυνομίας που λέγαμε παλιά.
0: Και με τη σφραγίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ξέρω εγώ. Καλημέρα στην Ξανθήπη επίσης. Και να δούμε λίγο ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Να δούμε. Σήμερα είναι της Αγίας Θεοδοσίας της Παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ολυβιανού, του Επισκόπου Πόλεως Ανέου. Ανέου.
0: Ανέου.
1: Και της Οσίας Υπομονής. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Φαντάσου να ζεις με μια γυναίκα την οποία τη λένε Υπομονή. Δεν θα είναι πολύ.
0: Θα μπορούσε να είναι και αρετή.
1: Ναι, καλά. Είναι όμως πολύ, πώς θα το πω, κατευναστικό.
0: Ναι.
1: Γιορτάζουν τα ονόματα Θεοδοσία. Γιορτάζει Τσάτσου.
0: Ναι, γιορτάζει ή είναι του Θεοδόση, ξέρω εγώ.
1: Θεοδοσία λέει, μόνο το
0: θηλυκό. Ναι.
1: Θεοδόσο. Ολυβιανός, Ολβιανός, Ολβία, Ολίβια και Υπομονή. Είναι παγκόσμια ημέρα Κυανοκράνων. Mm-hmm. Και Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 6, Δύση Ηλίου θα έχουμε 21 λεπτά πριν από τις 9. Όλα αυτά τα εύμορφα και πάμε να δούμε το σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, το 1453... η Κωνσταντινούπολη πέφτει. Χάρη, περίμενα από σένα δηλαδή τόσες μέρες το.
1: Μα εγώ έκανα τον πρόλογο. Τώρα πρέπει λοιπόν να πάρεις το. Να το
0: πέφτει
1: πάρεις
0: λοιπόν η Κωνσταντινούπολη σαν σήμερα το 1453 από τους Οθωμανούς Τούρκους. Η πόλη εάλλων λοιπόν έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
1: Πήκαν στην πόλη
0: οι οχτροί.
1: 1824.
0: Ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και εχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί της Κάσου που δεν νομίζω ότι τότε είχε περισσότερους από 4.000. Έτσι,
1: πώς,
0: δηλαδή,
1: πότε έγινε αυτό?
0: Το 1824.
1: Α, ήταν με Αιγυπτή είπες?
0: Είναι Αιγυπτιακός στόλος.
1: Ναι, ο Ιμπραήμ δηλαδή τότε.
0: Υπό τον Χουσέιν.
1: Χουσέιν, ναι. Τέλος πάντων αυτό ήταν. Πηγαίνουμε στην Αίγυπτο.
0: Τι εννοείς?
1: Άμα μας καλέσουν σε κάτι πηγαίνουμε στην Αίγυπτο ή παίζει του Ιμπραήμ φωτογραφία της πυραμίδας.
0: Ποιος θα θυμάται αυτά τώρα?
1: Ναι, παλιά είναι.
0: Ναι. Παρακάτω. 1924, 100 χρόνια αργότερα δηλαδή. Σκέψου τώρα. Έχουμε την άλωση του 1453, 1824 ισχυρό Αιγυπτιακό στόλο και Κάσος και Χουσέιν και τα λοιπά. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
1: Όλο επιτυχίες είμαστε τέτοια μέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτή είναι η πρωταθλήτρια, δεν μπορείς να πεις
0: ναι,
1: κάτι.
0: Όχι. Λοιπόν, 1953, δηλαδή πόσο, 500 χρόνια 500. Μετά την άλωση, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ράλι, το ράλι Ακρόπολης. Έτσι λοιπόν έχει την αξία του για την ιστορία του ράλι Ακρόπολης στη σημερινή ημέρα.
1: Δεν οργανώσαμε ποτέ το Challenge Κερκόπορτα, ας πούμε, μια μέρα σαν και τη σημερινή.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ, πρέπει να γίνει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Πάλι με χρόνο με καιρό θα το κάνουμε.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, το 1985 ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών, η Γιουβέντους, νικά τη Λίβερπουλ 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Σόπα, έχει γίνει τέτοιο σκηνικό. 39 Βάλε. Άνθρωποι πέθαναν.
1: Μόλις είχε γεννηθεί. Δεν είχε καν γεννηθεί. Είναι 85, έτσι.
0: Ναι.
1: 85. Ναι, Στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός είχε χάσει από τη Γιουβέντους.
0: Πάλι καλά, δεν
1: είχε γεμίσει το Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες στο σύνθημα, σε αεροδρόμια, σε πλατείες, όπου πήγαινες. Αυτό έβλεπες.
0: Ναι.
1: Πάλι καλά που δεν πήγε. Πάλι καλά που δεν πήγε. Εντάξει, οι Ιταλοί τον πληρώσαν. Ναι. Όσοι επιτοπλίστον, δηλαδή οι Ιταλοί. Νομίζω και όλοι και οι 39 Ιταλοί ήταν οι νεκροί. Okay. Από τότε. Μετά
0: ήταν
1: μετά,
0: αυτό με τη Θάτσερ.
1: Ήταν
0: που...
1: η Θάτσερ που πήρε την απόφαση. Δηλαδή. Ναι, okay. Τελείωσε. Δεν βγαίνετε στην Ευρώπη.
0: Δεν είστε για πουθενά.
1: Δεν είστε για πουθενά. Βρείτε τα με τους οπαδούς σας. Μαλώστε τους. Δείρτε τους. Φυλακίστε τους. Εξαφανίστε τους. Σημασία έχει ότι δεν μπορούμε να εξάγουμε τέτοιο είδους πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. 1996. Εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Το καταφέρανε καμιά 33 χρόνια αργότερα.
1: Ξανά έγινε. Νομίζω ναι, ότι ναι. Ήταν πιο πριν και είχε αλλάξει.
0: Λοιπόν, από γεννήσεις, το 1917, σαν σήμερα γεννιέται ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη γνωστή κατάληξη.
1: Τζον.
0: Ο Τζον, ναι. Αυτός είναι.
1: Τζόρτζ.
0: Τζον.
1: Εγώ άκουσα λάθος.
0: Το 1922, σαν σήμερα γεννιέται ο Ιάννης Ξενάκης, Έλληνας συνθέτης της πρωτοποριακής μουσικής.
1: Πάντως το όνομά σας το έχουν κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιάννης. Ένας Γιάννης με έναν ο άλλος.
0: Γιάννη.
1: Ναι, Γιάννη, ο άλλος με τρία σίγμα. Ένας.
0: Λοιπόν, το 1935 γεννιέται σαν σήμερα ο Κώστας ο Καζάκος, ο Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος είχε πολιτευτική με το Κουκουέ. Εντάξει, είχε γενικότερα έντονη πολιτική δράση.
1: Και η
0: Τζέννη την παρέσυρε σε αυτό το δικαιώμα.
1: Ο από τα ζευγάρια που εντάξει, κράτησαν τόσα χρόνια μαζί. Δηλαδή, ναι, τη showbiz, ας πούμε, τη εποχή. Mm. Πολύ.
0: Λοιπόν, το 1453 προφανώς και πεθαίνει σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.
1: False.
0: Ο τελευταίος αυτοκράτορας. Μαρμάρωσε.
1: Μαρμάρωσε.
0: Μαρμάρωσε.
1: Okay, ναι. Μπράβο.
0: Το 2010 πεθαίνει ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Στο Ξένια στο Καβαλάρι, Easy Rider. Mm-hmm. 2017, σαν σήμερα, πεθαίνει ο πατήρ του Προέδρου, του Πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης. Έλληνας πολιτικός, λοιπόν, από τα Χανιά, που διετέλεσε Πρωθυπουργός την περίοδο 1990-1993 και επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και κρατάω για το τέλος. Το κορίτσι να δω, απ' το ρε πήρε το άλλο. Σαν σήμερα πέθανε ο Δάκης. Το 2022. Είναι φλερ, σε ηλικία 78 ετών. Πρέπει

0: Καλημέρα στην Ελένη. Λέει, είμαστε ιδανική παρέα μέρα και νύχτα. Ευχαριστούμε, Ελένη. 29 Μαΐου λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο των σπορ.
1: Ο Γιάννης βάζει τώρα το We are the champions και πάμε να πούμε ο κόσμος των σπορ. Πάμε στη Live Sport, η οποία γράφει ο πρώην προπονητής της Κηφισιάς Νίλσεν για τον Νίστρουπ. Τι λέει? Ποιο μπορεί να γίνει θεός στον Παναθηναϊκό? Αχα, τέτοιες θεοποιήσεις όμως δεν θέλουμε εμείς γενικά. Ας είναι ένας πολύ πετυχημένος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι, να μείνει ταπεινός. Απίστευτο το πάθος του κόσμου στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αναλαμβάνει Δανός. Δεν έχουν κάνει κίνηση οι πράσινοι για Διέγκελε. Γερμανικό σενάριο για Βάρβο, 30χρονο στόπερ της Βολφσμπουργκ. Σεισμός και ανατριχύλα, Γιάννη.
0: Αποθέωση.
1: Ναι, ναι. Τότε δεν σε έκανε εντύπωση ο σεισμός και σε έκανε ανατριχύλα.
0: Ναι.
1: Αποθέωση για τους πρωταθλητές Ευρώπης στο κατάμεστο σεφ. Οι Αγγελόπουλοι μετέφεραν το τρόπαιο, ενώ σε κλίμα έντασης έγινε η αποκάλυψη του Λαβάρου για την τέταρτη. Γιατί ένταση? Α, έκστασης, λέω κι εγώ έντασης. Στην τέταρτη Ευρωλίγκα. Μπαρτζόκας, τεράστια η χαρά για όλο τον οργανισμό. Χωρίς άγχος, το 1-0 με την ΑΕΚ, 94-77. Οι άλλοι όμως είχαν άγχος. Τον έσωσε ο Λούκας, λέει. Οι άλλοι, όπου άλλοι, Παναθηναϊκός.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Αταμάν. Και από τυχή δήλωση, ατυχή δήλωση. Δηλαδή, τι είπε τώρα, αν δεν είχαμε τους Λούκα, θα χάναμε. Δηλαδή, ακυρώνεις όλο το ρόστερ.
1: Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά εντάξει, τώρα εγώ το θεωρώ αλήθεια ότι όντως αν δεν είχαν τους Λούκα θα χάναν.
0: Δεν το λες όμως, είσαι σε μια κατάσταση.
1: Δεν το λένε, έχει έρθει μια ρήξη νομίζω με τους παίκτες του και ξέρει ότι θα φύγει κατά τα φαινόμενα. Αλλά λοιπόν, σκορποχώρη ξανά ο Παναθηναϊκός του Αταμάν. Γλίτωσε στην παράταση του Πατατράκ 114-102 τον ΠΑΟΚ, χάρη στον αρχηγό του. Τον έσωσε λοιπόν ο Λούκας, επέστρεψε έπειτα από ένα μήνα απουσίας και ήταν καθοριστικό στο έξτρα πεντάλεπτο. Ανερμάτιστος αμυντικά ο Παναθηναϊκός απέφυγε στο τσακ το έμφραγμα από το σπουδαίο δικέφαλο που είχε να παίξει 22 μέρες. Αύριο τις 3:10 στην Πηλαία ο δεύτερος αγώνας. Παραδοχή Αταμάν. Αν δεν είχε παίξει ο Λούκας, όπως στη σειρά με τη Βαλένθια, θα χάναμε. Και από δίπλα τώρα οι Σέρβοι επιβεβαίωσαν τη Live ότι ο Νίκολιτς βλέπει το μέλλον του στην ΑΕΚ, η οποία προτίθεται να του δώσει νέο συμβόλαιο. Αρχιτέκτονας Μάρκο 2028, για ακόμη ένα χρόνο μετά τη λήξη του υπάρχοντος, το 27 δηλαδή, δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αλίδηση, 2,75 εκατομμύρια ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο δρόμος του νικητή κυκλοφόρησαν χθες τα εισιτήρια διαρκείας μέχρι 19 Ιουνίου το παράθυρο ανανεώσεων, ίδιες τιμές με πέρυσι για πρωτάθλημα κύπελο και προβάδισμα για αγορά εισιτηρίου στα ευρωπαϊκά. Αυτός θα είναι η καλύτερη μεταγραφή, γράφει ο Βεργής. Προφανώς τον Νίκολιτς αναφέρεται. Υπογράφει ο Ουνάι Λόπεθ, έτοιμος για το πρώτο ντύλο Ολυμπιακός. Τι ισχύει με Ετιέν Καμαρά? Μίστα από Ρίο Άβε για το νούμερο 2 στην Εστία. Η Κόμο θέλει Πιρόλα, για 10 εκατομμύρια κάνουν λόγο οι Ιταλοί. Αγκαλιά με την κούπα, ο Ολυμπιακός πέρασε με περίπατο την έδρα του Παναθηναϊκού 14-20 και θέλει μόνο νίκη αύριο για να σηκώσει το 40ο πρωτάθλημά του, αυτό είναι το water polo. Πλησιάζει στο Φούντα, ο Καρυπίδης συναντήθηκε με το διεθνή μεσοεπιθετικό.
0: Μπασκετμπολίστα.
1: Ναι, μα είμαι Καρυπίδης, λέω μπασκετμπολίστα, μεσοεπιθετικό στην Αθήνα. Ο Ρέγες τις οικονομικές συζητήσεις για να κλείσει τον deal ο Άρης. Ξεκάθαροι είναι οι ρόλοι πιο κάτω, πιο δίπλα μάλλον, οι μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση του ΠΑΟΚ και ο πλήρης διαχωρισμός με το αγωνιστικό τμήμα. Τι θα προβλέπει το νέο οργανόγραμμα με άρωμα πόλης, η νέα επαιτειακή φανέλα?
0: Μέρα που είναι.
1: Εθνική ομάδα, ευκαιρία να προσθέσουμε πράγματα. Βλέπει ο Γιωβάνοβιτς στα φιλικά με Σουηδία στις 4/6 και η Ιταλία στις 7/6. Αστέρας Άκτορ συνεχίζει με Αντωνόπουλο στον πάγκο και Βόλοι Ανδρών ανακοίνωσε ράπτη ο Ολυμπιακός. Και ανακοινώνω εγώ τη μετάβασή μας
0: στη Sport Day. Λοιπόν, Glory Days γράφει η εφημερίδα και έχει εδώ την ομάδα του Ολυμπιακού από την κατάκτηση του Conference League. Τι λέει? Όταν το όνειρο έγινε πραγματικότητα. 2 χρόνια μετά τη μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια και την κατάκτηση του Conference League. Ο Ελκαμπή στο 116 έγραψε ιστορία σκοράροντας τον συγκλονιστικό τελικό με τη Φιωρεντίνα. Μια πορεία σαν παραμύθι από το έπος με την Μακάμπη, τα πέναλτι του Τζολάκη στην πόλη και το ξέσπασμα με την Άστον Βίλα. Όταν όλοι θεώρησαν πως η χρονιά είχε χαθεί, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έπαιξε τα ρέστα του και δικαιώθηκε πανηγυρικά.
1: Μια σκέπιζε εκείνος.
0: Ναι. Ή έφερε, ξέρω εγώ, καμιά μεταγραφή, δεν θυμάμαι.
1: Που να είναι. Ναι. Μήπως έδωσε τα ρέστα του στους παίκτες για να παίξουν καλύτερα.
0: Για δούμε. Εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Τι γίνεται στην άμυνα με Πιρόλα, Μαρσόλ, Κάρμο, Λέιτε. Υπομονή για Χιλ. Σε πρώτο πλάνο ο Ετιέν Καμαρά. Παράδα για αριστερό μπακ και στην τελική ευθεία του Ουνάι Λόπεθ.
1: Θα μπορούν να τον πληρώσουν αυτόν.
0: Γιατί?
1: Παράδα.
0: Παράδα. Λοιπόν, πιο πάνω. Εδώ το πάρτι, εδώ να μείνεις. Το λάβαρο για την 4η Ευρωκούπα στον ουρανό του Σεφ και τέρμα τα γκάζια στο παρκέ. Πίτερ Σαλάνι για πάντα στο λιμάνι. Η καθολική απέτηση του γεμάτου Σεφ στο 1-0 επί της ΑΕΚ. Την ώρα που υπάρχει μια φημολογία ότι έχει συμφωνήσει ο Πίτερς με την Μιλάνο, με την Αρμάνι, Ολύμπια Μιλάνο τέλος πάντων. Μεθυσμένη πολιτεία θύμιζαν οι εξέδρες. Σούπερ ξανά ο Άλεκ, ακόμα καλύτερο ο Βεζέγκοφ. Είδες που έβαλε μπάζερ μπίτερ από το λογότυπο Βεζέγκοφ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο ο Ντόρσεϊ. Τελικά λέει δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Και το πραγματικό σκάκι του Μπαρτζόκα, η χαρά των Αγγελόπουλων με το τρόπαιο και όλα όσα έγιναν. Ναι, πάντως ήταν συγκινητική αποθέωση του Πίτερς.
1: Του έδωσε ο κόσμος κάτι που ίσως το χρωστούσε.
0: Και το χρωστούσε και ο κόσμος στον,
1: ναι,
0: Πίτερς, έτσι.
1: Γιατί ήταν όντως MVP των 2 συνολικά παιχνιδιών, αν το δεις έτσι. Mm. Γιατί τώρα, ας πούμε, στο ένα τράβηξε ο Βεζένκοφ, στο άλλο τράβηξε ο... πες τον...
0: Ο Ντόρσεϊ,
1: όχι, ο Γάλλος, ο Φρουνιέ. Οπότε ο Πίτερς ήταν ο πιο σταθερός στην πορεία και είναι κρίμα να μην που δεν πήρε τον τίτλο, ας το πούμε έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, από δίπλα τώρα, 114-102, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αφύπνιση στην παράταση. Έφτασε στην παράταση το παιχνίδι. Ο τρομερός ΠΑΟΚ έστειλε το μάτς στο έξτρα πεντάλεπτο κόντρα στους ασταθείς πράσινους και εκεί καθάρισαν Σλούκας Λεσόρ για το 1-0 στα ημιτελικά των play-off. Άρης, η υπέρβαση και η αλήθεια.
1: Είδες καθόλου το παιχνίδι του Παναθηναϊκού? Λοιπόν,
0: όχι, αλλά έχω διαβάσει πάρα πολύ αρνητικά σχόλια για ένα τρίποντο, για ένα δίποντο που ήταν τρίποντο.
1: Οριακά ήταν εκείνο. Ναι. Πατούσε, φάνηκε να πατάει στη γραμμή. Αλλά εντάξει, δίποντο το δώσαν.
0: Ναι.
1: Του ΠΑΟΚ. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που στο τέλος κάνεις ταμείο και λες: να, εκείνο τον πόντο, αν τον είχε ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω όμως ότι ήταν λάθος η απόφαση. Πολύ ωριακό ήταν, αλλά φάνηκε να πατάει. Σαν εκείνα τα άκυρα του Τεντόγλου τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγα, ότι είχε μια διακύμανση το σκορ. Είχε φύγει μπροστά ο ΠΑΟΚ 9-10 πόντους κάποια στιγμή. Μετά έφυγε ο Παναθηναϊκός τόσο και στο τέλος το μάζεψε ο ΠΑΟΚ 2 λεπτά πριν τη λήξη. Οπότε φώναζε ο Δημητράκης: έχουμε ντέρμπι, έχουμε ντέρμπι.
0: Ο Δημητράκης?
1: Ο σπίκερ. Έλα, βρε. Πες τον, πώς το λένε.
0: Δεν τους ξέρω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πάντως, ένα είναι το δεδομένο ότι φαίνεται ότι ανεβαίνει το επίπεδο στο μπάσκετ συνολικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε ένα ΠΑΟΚ που βάζει 102 πόντους στον Παναθηναϊκό. Έχουμε μια ΑΕΚ που ανεβαίνει. Έχουμε έναν Άρη,
1: Άρη που βρίσκεται σε τροχιά ανόδου και τροχιά, καλό τίμα από πίσω για να μπορεί να το στηρίξει οικονομικά.
0: Θα γίνει πιο δύσκολη λοιπόν η παρουσία των ομάδων στη EuroLeague, γιατί τώρα τι κάνανε, τα βλέπανε σαν προπονήσεις τα παιχνίδια επί ελληνικού εδάφους, τέλος πάντων επί ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Πιο ξεκούραστα.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο
0: ξεκούραστα. Θα γίνει λίγο πιο δύσκολη η ζωή των ομάδων που θα αγωνίζονται στη EuroLeague. Αλλά αυτό ποσό με ενδιαφέρει το φύλαθλο. Φύλαθλο, βλέπει θέαμα.
1: Να βλέπει παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ΠΑΟΚ το αντίο του Σάστρε. Άρης πολύ κοντά σε Φούντα. Ηρακλής ετοιμάζει διπλό χτύπημα και τα κλειδιά του Τσαμπούρης σε, ξέρω, στον Αστέρι
1: Τρίπο. Χτύπημα με το Ρόπαλο.
0: Ναι. ΑΕΚ, Νίκολιτς και Ριμπάλτα 2028 από ό,τι καταλαβαίνω. Αποφασισμένος ο Μάριος Ηλιόπουλος να επιβραβεύσει με νέα συμβόλαια προπονητή και διευθυντή ποδοσφαίρου. Σιρήνες για Γιώβιτς, Μουκουντή, Ρέλβας και Κοϊτά. Παλαθηναϊκός, διαλέγει ο Νίστρουπ. Τσεκάρει τους στόχους που έχουν προταθεί από το από Κοτσόλη και Κορώνα. Στο τραπέζι ξανά ο Βαύρο και επιμένουν οι Τσέχοι για τον θηριώδη κίπερ Φλόριαν Βίγκελε. Backup το ΟΑΚΑ λόγω Βοτανικού. Λένε ότι το γήπεδο του Βοτανικού έτσι θα είναι διαθέσιμο ουσιαστικά το Μάιο, αλλά και άλλες φωνές λένε για Σεπτέμβριο.
1: Εγώ σκέφτομαι τώρα
0: το Σεπτέμβριο γιατί Ελλάδα
1: το DPG. Δεν θυμήθηκα το Δημήτρη που έλεγε το Δημήτρη του Χατζηγεωργίου, νομίζω, το ναι. Sportscaster. Λοιπόν, το Γιανακόπουλο τώρα, επίσης Δημήτρης, να κάνει του Βοτανικού το μάγκα.
0: Ποιος? Ο Γιανακόπουλος τι δουλειά έχει στο Βοτανικό?
1: Περίμενε, για τον Παναθηναϊκό δεν μιλούσαμε.
0: Ναι, αλλά το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, τώρα ποιος το κάνει, αφού θα κάνει το μάγκα. Δεν το έχει. Δεν... Λοιπόν, όπως πήγε ο Μαρινάκης που είχε στον Ολυμπιακό τον Μπασκετικό να δει, έκανε σκηνικό. Έτσι, ο Γιανακόπουλος μπορεί άνετα να πηγαίνει στο Βοτανικό να παρακολουθεί το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και 31.
0: Α, ναι, να πάμε. Άτε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
2: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Εδώ ανασκουμπωνόμαστε και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο μέρος της εκπομπής. Κατέβασε το, εντάξει, φτάνει τόσα μπράτσα. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Αλεξάνδρα. Προχωράμε εδώ στην εκπομπή μας. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Χάρη.
1: Η αποφράση ημέρα είπαμε. Ναι. Το είπαμε αυτό. Εντάξει, το ακούσαμε και στο, το διάβασε. Το διάβασες.
0: Είναι η, λοιπόν, είναι η αποφράση ημέρα ιστορικά και η αποφράση ημέρα φορολογικά για όσους έχουν φορολογικές υποχρεώσεις. Γιατί είναι η τελευταία εργάσιμη, έτσι.
1: Οπότε δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε αυτό το επιφώνημα πόνου. Ναι. Το βογγητό, το αχ, από που προέρχεται. Είναι
0: για σπάσανε του μπαχλαμά.
1: Για ιστορικούς πόνου. Είναι για ιστορικό πόνο. Είναι για απώλεια κάποιου οργάνου, όπως ο μπαχλαμάς εν προκειμένου. Ή είναι για την απώλεια χρημάτων, για το λόγο υποχρεώσεων. Όπως και να είναι,
0: αλλά
1: όμως ξέρουμε.
0: Είναι και να σου πω και το άλλο. Μπορείς να το πάρεις και αντίστροφα. Άμα θες το δεις θετικά, μπαίνουν οι μισθοί και συντάξεις.
1: Αχ, έχει διαφορετική χρειά το αχ αυτό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αφού σας μπουν οι μισθοί και οι συντάξεις, πάτε μέχρι το Μάτσα Μπούκα, δώστε τον εαυτό σας την ευχαίρεια να φάτε έξω. Ναι. Πάτε και στην πλατεία της πόλης για σουβλάκι και γκρίλ, ή παραγγείλετε στο σπίτι 2552021245. Είναι πεντακάθαρο, είναι πεντανόστιμο, είναι όλα σε πέντε, εκτός από την πεντάλφα, γιατί αυτό δεν κάνει. Ναι, αυτό δεν κάνει. Όλα τα υπόλοιπα σε πέντε μας κάνουν. Κασαπιάν Βάνης ή ο Βανές, από το 1924, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, χτίζει μια πόλη. Ξέρεις και το τραγούδι που λέει «Μια πόλη χτίσαμε μαζί και όμως ζω στο Νίκη»?
0: Όχι.
1: Θα του βάλει μετά να τα ακούσεις. Λοιπόν, Μητροπάνος.
0: Οκ. Okay.
1: Και Σωτηρίου Τσερκέζη, λοιπόν, 39, ο Βάνης, ο Κασαπιάν, τρίτη γενιά ιδιοκτητών της επιχείρησης, και πάμε και για τέταρτη. Έρχονται και προσφορές, έρχονται και προσφορές, σας το μαρτυρώ. Θα δείτε, από εβδομάδα θα δείτε.
0: Και το Μασαμπούκα φέρνει μια κλήρωση για ένα ποδήλατο.
1: Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, Fit Car Rental, εδώ έχετε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στο συνεργείο της επιχείρησης, αλλά μπορείτε και να νοικιάσετε αυτοκίνητα, γιατί είναι το μοναδικό στην περιοχή για νοικίαση αυτοκινήτων, δεν ξέρω άλλο εγώ τουλάχιστον. Οπότε είναι δικό του το θέμα του πόσο ψηλά θα βάλει τον πύχη, και το κρατάει πολύ ψηλά τον πύχη παρά την έλλειψη ανταγωνισμού, γιατί έχοντας και το συνεργείο φροντίζει τα αυτοκίνητά του να είναι αξιόπιστα, να είναι καθαρά, να είναι προσεγμένα, να είναι, πώς να πω, αξιοκίνητα, αν είναι αυτός ο αδόκιμος όρος. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το Παντρόν. Εκεί που πάτε και αρχίζετε τη μέρα σας. Εκεί που πάτε και τελειώνετε τη νύχτα σας. Δηλαδή, έχει μια μεγάλη, μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων και ωρών λειτουργίας που μπορείτε από το πρωινό, από τον πρωινό καφέ μέχρι το τελικό ποτό της νύχτας να είστε εκεί.
0: Το τελικό ποτό της νύχτας.
1: Το
0: καληνυχτήριο.
1: Το τελευταίο ποτό, ναι, το καληνυχτήριο. Ναι. Ρε, πόσες λέξεις καινούργιες βγάζουμε εμείς σήμερα. Και να πούμε φυσικά και το Top Charm.
0: Ωραία. Και το Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα, στην Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Βλέπω τώρα ότι είχαμε ένα διαστημικό ατύχημα.
1: Τι έγινε, πάτε.
0: Γι' αυτά σ' αρέσουν εσένα, γι' αυτό.
1: Δεν το είδα.
0: Ο πύραυλος της Blue Origin του Jeff Bezos ξεράγει σε μια δοκιμασία των κινητήρων, πώς λέγεται. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς. Ήταν δοκιμαστικό.
1: Στην Εξέδρα ξεράγει.
0: Στην Εξέδρα ξεράγει, ναι. Και τέλος πάντων έχουν ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες για να βρουν τα αίτια της έκρηξης.
1: Θα προσθεθεί ένα ακόμα βιντεάκι με καταστροφή πυράβλου. Δεκάδες είναι αυτά.
0: Διαβάζω ένα σχόλιο εντωμεταξύ, εκεί που το διαβάζω, στο πρώτο θέμα λέει: να ρωτήσουμε τον Κιμ Γιονγκ Ουν πώς τους εκτοξεύει χωρίς πρόβλημα. Καμία σχέση βέβαια η βαλιστική πύραυλη.
1: Εννοείται. Όλα είναι συγκεκριμένα στο μυαλό μας για κάποια τέτοια θέματα. Οπότε.
0: Φως το σπορ.
1: Πάμε στο φως το σπορ. Νάγια στο Λίγκα. Πορεύομαι μέρα-μέρα. Η κορυφαία παίκτρια κάτω των 23 ετών στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 γυναικών, μιλάει στο Φως για όσα κρατάει από τη φετινή χρονιά με τον Πρωτέα, το νέο κεφάλαιο της καριέρας της με το Sporting και την παρθενική της κλίση στην Εθνική. Πιο κάτω, τρέλα για Κούπα και Πίτερς. Ο Ολυμπιακός 94-77 την ΑΕΚ σε γενική αποθέωση. Η Κούπα στο ΣΕΦ, η σημαία του θριάμβου στην οροφή. Σεισμός από τον κόσμο. Αποθεώθηκαν Μπαρτζόκας και παίκτες με τον Άλεκ Πίτερς να ακούει σύνθημα παραμονής στην ομάδα. Κορυφαίος ο Αμερικανός με 17 πόντους. Το καλάθι της χρονιάς από το κέντρο ο Βεζένκοφ. Ανησυχία για Ντόρση που αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα.
0: Είναι λέει ψηλά στην απόλυξη του δικεφάλου.
1: Το... Απόλυξη. Άμα είναι ψηλά, είναι η αρχή του, δεν είναι η απόλυξη. Απόλυξη πάει προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ισχυρό μισό τετρακέφαλο. Τώρα σε μία μοίρα του τετρακεφάλου
0: που έχει δικέφαλο στα πόδια.
1: Δικέφαλο από πίσω.
0: Στο δικέφαλο.
1: Δικέφαλο είναι. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Είναι ισχυρή μοίρα αυτή.
0: Αλλά, λέει, δεν
1: αλλά
0: είναι
1: πίσω ο δικέφαλο είναι αρκετά έτσι. Πώς θα σου πω. Παραπονιάρισε. Δηλαδή, δεν το γυμνάζουμε τόσο πολύ. Κανείς μας.
0: Ούτε ο Ντόρσε.
1: Ούτε ο Ντόρσε. Είναι αυτό που πάντα βαριέσαι να ξαπλώσεις και να τραβάς τα πόδια προς τα πίσω. Ενώ τον τετρακέφαλο κάνεις παπάδες που λέμε. Εντάξει. Δεν είναι κάτι όμως που wow. Δεν είναι κανένα στένοντας τύπου Αχιλίου ο άλλος. Την πάτησε πολύ άσχημα, ας πούμε, ο Γκαρούμπα.
0: Ναι,
1: ένα
0: καλά.
1: Χρόνο έξω θα μείνει. Είναι ή όπως του Παναθηναϊκού, ο Λεσόρ με το κάταγμα εκείνο. Τέλος, τι να πω, περαστικά σε όλους. Πάμε να δούμε ότι το πάλεψε η ΑΕΚ το μάτς στην αρχή, αλλά δεν άντεξε για πολύ, με σπουδαίο τον Γκρέι. Μπαρτζόκας, αναμενόμενα δεν ήμασταν όπως έπρεπε. Θα παίξουμε καλύτερα στο δεύτερο μάτς. Είναι τεράστια η χαρά του οργανισμού. Σάκοτα, όταν ο Ολυμπιακός παίζει δυνατά για 40 λεπτά, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Αποδείχτηκε και στην Ευρώπη. Η Άγια Νύχτα του Θρύλου. 2 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον ιστορικό θρίαμβο του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Conference, η μαγική βραδιά της 29ης Μαΐου του 24, η σέντρα του ΕΣΕ, τον γκολ του LKB, το θαύμα του με τη Λίμπαρ και οι εικόνες που δεν πρόκειται να σβήσουν ποτέ από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτοί δεν έκαναν μετά όμως σε κανένα βιολογικό καθαρισμό.
0: Αυτό πάλι.
1: Πόλεμος στην άμυνα λέει παρά από κάτω. Πρώτες επαφές για τον Μαρμόλ της Λας Πάλμας. Βασικός στόχος ο Αλμυρός λέει. Τι ισχύει για τον Παράδα της Αλαβές. Τρικυμία στο μυαλό του Κάρμο. Είναι αυτό που είναι τρικυμία εν κρανίου. Πρέσινγκ σε πυρόλα. Υπαρκτό 100% το ενδιαφέρον της Κόμο. Ποιες οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Ψηφίζει Ολυμπιακό ο Ετιέν Καμαρά. Από μέρα σε μέρα έρχεται ο Ουνάι Λόπεθ. Με τα χίλια ζόρια. Ο Παναθηναϊκός δεινοπάθησε για το 1-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στο ΆΚΑ κέρδισε 114-102 στην παράταση. 96-96 ο κανονικός αγώνας με πρωταγωνιστές τον Σλούκα με 14 πόντους και τον Λεσόρ με 21. Επανέρχεται σιγά σιγά. Πρώτο σκόρερ για το δικέφαλο Ταΐρη. Κόκκινο πάρτι πιο κάτω. Στο Σεράφιο ο Ολυμπιακός συνέτρεψε 20-14 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Water Polo League Ανδρών. Έφτασε τις 62 σερινίκες επί του αιωνίου. Αιώνιος τώρα στο Πόλο ο Παναθηναϊκός, μην τρελαθούμε. Επί του αιωνίου λέει λοιπόν και θέλει ακόμα μία για τον τίτλο. Τέλος, στα ίδια μέρη, ο Αλέκος Βοσνιάδης επιστρέφει στην Καλυθέα, με την οποία βρέθηκε στη Super League του 24, με μια προοπτική να ανέβει ψηλά ξανά, να ανεβάσει ψηλά, δηλαδή την ομάδα του El Paso.
0: Του El Paso.
1: Έτσι λένε την
0: Καλυθέα. Χρόνια είχα να το ακούσω. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής. Ο Ουνάι δεν έρχεται για να παίξει μόνο μπάλα, αλλά για να αλλάξει τη σκέψη του Ολυμπιακού, γράφει ο κύριος πρόεδρος.
1: Φιλόσοφος είναι.
0: Ξέρω. Πάμε τώρα στο κύριο θέμα. Όχι στη Λιόν, αλλά σφήνα της Φενέρ. Το τρίγωνο για τον Ρωμάν. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ουκρανό σέντερφορ του Θρύλου, τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ φέρεται να θέλει πίσω στην ομάδα. Όλο το ρεπορτάζ για τον Γιάρεμτσουκ. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν του βγαίνουν οι επιστροφές του Ολυμπιακού. Έτσι. Δηλαδή και ο Ποντένσε που γύρισε.
1: Είχε, αρχικά κάτι πήγε να κάνει, μετά είχε κακή χρονιά. Δεν ξέρω, μετά από ένα τραυματισμό, τι ήταν, μια ασθένεια. Να δούμε τι θα κάνει ο Φορτούνης. που δεν πολύ ακούγεται. Αρχικά αμάν έρχεται ο Φορτούνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένας παίκτης που το πόνισε τον Ολυμπιακό, τον έδωσε τον Ολυμπιακό, γύρισε στη β' ομάδα του προκειμένου να ξαναπάρει μπρος, ξανακαθιερώθηκε ως αρχικός και μετά έφυγε.
0: Ναι.
1: Περίεργη κατάσταση του, παράξενη.
0: Όντως. Λοιπόν, Πίτερ Σαλάνη για πάντα στο λιμάνι. Λαϊκή απέτηση στο σεφ για να ανανεώσει ο Αμερικανός. Ανοιχτή γραμμή για Ουνάι με τον ατζέντη του Βάσκου για να προχωρήσει άμεσα μεταγραφή για 2-1 χρόνια. Τι είπε ο μάνατζερ του Ικάρντι για Θρύλο? Μίνι πάρτι, λέει. Ο Θρύλος διέλυσε 94-77 την ΑΕΚ και αποθεώθηκε. Τραυματίστηκε ο Ντόρση και αποχώρησε από το μάτς. Τρέλανε κόσμο Βεζέγκοφ με μοναδικό τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου. Σαν σήμερα η θρυλική ημερομηνία 29/5/24, η ημέρα που χαράχτηκε το Ολυμπιακός FC στην αιωνιότητα και στην κούπα του Conference League. Η Κόμο θέλει τον Πιρόλα, δεν υπάρχει όμως διάθεση της ΠΑΕ για πώληση του Ιταλού και εξέλιξη με τον Ντεφράι προτάθηκε ο Παράδα.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα σκέφτομαι, είσαι ο Πίτερς και ακούς Πίτερ Σαλάνη για πάντα στο λιμάνι και ρωτάς το διπλανό σου ποιο είναι Έλληνα, ας πούμε, και τον Παπα-Νικολάου. Τι λένε?
0: Ο Βεζέγκοφ πάντως ήταν από πίσω
1: του. Ρωτάς το Βεζέγκοφ.
0: Που παίζουν και στην ίδια θέση και ο Βεζέγκοφ από πίσω προκαλούσε τον κόσμο τύπου πιο δυνατά μπας και τον πείσουμε.
1: Ωραία όλα αυτά, αλλά λες... Τι λένε, και άντε τώρα εσύ να σου Βεζέγκοφ ο Παπαγιώνα να του πεις στα αγγλικά τι σημαίνει Αλάνια.
0: Άρα μπράβο.
1: Μου έτες η τιμένης. Πάμε στην αθλητική.
0: Και άλλα του είπανε, τα οποία δεν λέγονται ραδιοφωνικά.
1: Αθλητική ώρα. Η σημερινή αφίσα έχει το Λούκα Γιόβιτς, να το ξέρετε, θα το λέμε εδώ με τις αφίσες. Ο Ηλιόπουλος έβαλε 2,75 εκατομμύρια ευρώ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Εδώ να μείνεις, γράφει. Η ΑΕΚ έχει έτοιμο το νέο συμβόλαιο για τον Νίκολιτς, οι σκέψεις του τεχνικού της Ένωσης, το χρονοδιάγραμμα και ο Ριμπάλτα. Και ήττα στο μπάσκετ 94-77 με κακό φινάλε στο σεφ. Εντάξει, αναμενόμενο, δεν θα κλάψει κανείς από την ΑΕΚ αυτό το πράγμα. Πάμε στη Sport Time.
0: Α, πάμε κιόλας. Λοιπόν, πήγες εσύ μας.
1: Πήγανε.
0: Λοιπόν, η Sport Time.
1: Α, είναι Κωνσταντινούπολη.
0: Έχει την άλωση της πόλης.
1: Τον απεσταλμένο. Πώς το λένε? Τον απεσταλμένο του Sky.
0: Τον... Ναι, ναι. Τον Μανώλη Κουστίδη. Φωτογραφίες που δεν έχετε ξαναδεί. Βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Πάμε με το Sport γιατί μας πάρει την κάθεση σοβαρά. Α, δεν έχουμε.
1: Έχουμε. Δεν ξέρω, για να δούμε. Έχουμε. Έχουμε. Νάτι. Ήταν κρυμμένη πίσω από την παίξη μπάλα. Μέτρο Σπορ, λοιπόν, δύο ομολογιακά δάνεια πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την Δημέρα με 10 και 5 εκατομμύρια. Για 3 ευρώ, έτσι. Για 3 χρόνια με τόκο στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τέτοια δάνεια έχουν γίνει και στο παρελθόν. Εντάξει, ξέρουμε, λοιπόν. Παρελθόν, αχ, παιδιά. Έτσι άρχισε και η Ελλάδα. Και είδατε που κατέληξε. Παρελθόν ο Σντόεφ και Τσάλοφ, ρωσική αθλητική ιστοσελίδα, αναφέρει ότι και οι δυο θέλουν να αποχωρήσουν από τον ΠΑΟΚ. Ο Σντόεφ, λέει, ήταν πέρυσι ηγέτης στον ΠΑΟΚ και δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρόταση που του έκανε για ανανέωση. Ήταν ο Σντόεφ ηγέτης και είχε ένα θαυμαστικό που ακριβώς ήταν ηγέτης. Μπράβο! Εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ, όρθωσε ανάστημα στον Παναθηναϊκό, διεκδίκησε με αξιώσεις την νίκη, άγγιξε την υπέρβαση, αλλά στην παράταση λήγησε έχοντας κόντρα και τη διαιτησία, όπως πάντα θα επικαλεστούμε μια διαιτησία. Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, όπως και να έχει το θέμα, είναι τιμητικό για εσάς που φτάσατε στην παράταση. Κορυφαίοι Μπέβερλι, Μουρ και Ταϊρή. Απαράδεκτη η ΕΡΤ με πολλές προκλήσεις σε βάρος του ΠΑΟΚ και των τηλεθεατών φιλάθλων του πριν από τον αγώνα, στη διάρκεια της μετάδοσης και μετά τη λήξη. Αταμάν, ίσως χάναμε αν δεν είχαμε το Σλούκα. 114-102 λοιπόν με 96 την κανονική διάρκεια του αγώνα. Ό,τι ήθελαν σφύριζαν. Μέχρι και τρίποντο μετέτρεψε σε δίποντο. Όταν κάθε πόντος έχει τεράστια σημασία, ο Σιμεωνίδης, και ας το είδα 10 φορές το βίντεο. 10 φάουλ διαφορά, 29-19 και 13 βολές, 35-22 υπέρ του Παναθηναϊκού σε ένα μάτς ισορροπημένο. Μπούτσκος, έχουμε αποδείξει το μέταλλο και το χαρακτήρα μας στο παρκέ. Η ομάδα θα ταξιδέψει σε πολύ δελεαστικούς προορισμούς, λέει. Τώρα, για τον Ηρακλή, Σιμόνε Βέρντι. Δημοσίευμα στην Ιταλία στέλνει στον Ηρακλή τον 33χρονο μέσο επιθετικό που θα μείνει ελεύθερος από την Κόμο. Σύμβουλος ο Κόντης, ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη συνεργασία μαζί του σε ρόλο συμβούλου της διοίκησης σε αγωνιστικά θέματα. Πρόταση σε Φούντα, καταρχήν διαφορά στα οικονομικά, αλλά και οι δύο πλευρές επιθυμούν να συνεργαστούν στον Άρη όλα αυτά, και στον μπασκετικό Άρη ελπίζουν για Σπανούλη. Στον Άρη κρατούν μικρό καλάθι, περιμένουν απάντηση, αλλά έχουν έτοιμη και εναλλακτική. Εν τω μεταξύ το θέλει και ο Ερυθρός Αστέρας, νομίζω, το Σπανούλη, και περιμένει και αυτός απάντηση. Στον πύργο το Λευκό, οι νταμπλούχες γυναίκες του ΠΑΟΚ φωτογραφήθηκαν με τα δύο τρόπαια μπροστά στο Λευκό πύργο. Αυτά.
0: Αυτά, ωραία. Τελειώσαμε λοιπόν τις αθλητικές εφημερίδες. Μας πήρε λίγο παραπάνω γιατί σχολιάσαμε λίγο και την επικαιρότητα. Βέβαια, έχει πολλά να μας δώσει τις τελευταίες ημέρες η επικαιρότητα εδώ και η τοπική. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα, έτσι τα πιο πρόσφατα είναι αυτό που σας είπαμε με την έκρηξη στον Blue Origin, τον πύραυλο, χωρίς θύματα. Πού να το πάμε τώρα, πώς θα το πάμε, να δούμε εφημερίδα.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα εγώ θα έλεγα να δούμε, έτσι, να μπούμε λίγο στο πλαίσιο, έτσι, στη λογική του πολιτικού τύπου, διαβάζοντας κανένα δύο εφημερίδες.
0: Καλά.
1: Μπορούμε τουλάχιστον την Δημοκρατία και τον Ελεύθερο Τύπο να τα δούμε. Έχει το Μανώλη Κοτάκη η Δημοκρατία, οι ζώνες πολιτικής ψυχαγωγίας που γράφει, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, θα το δούμε στην Εστία εκτενέστερα. Δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία, λέει, βίος και πολιτεία ο Πατεράκης που ανέλαβε εκπρόσωπος της KNDS Deutschland και ζητά κύρωση του συμβιβασμού με ειδικό νόμο του συμβιβασμού. Ράπισμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το Κλίμα. Αν η Άγκυρα δεν συμμορφωθεί, δεν πρέπει να πάει ούτε ένας Ευρωπαίος στην Ατάλεια. Μάλιστα. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Το Ταμείο επισημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πιο στενά αν οι εταιρείες εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες, αν λειτουργούν με επαρκείς διαδικασίες και αν τηρούνται οι προβλέψεις προστασίας για τους δανειολήπτες. Από την αριστερή στήλη, νωρίς

0: τη σειρά του.
1: Και να τον ευχαριστήσουμε.
0: Που δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
1: Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος γράφει μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και Δημοτικό Φόρο για την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Τα δύο τέλη θα κυμαίνονται αθροιστικά από 0,45 έως 1,05 της χιλής επί των αντικειμενικών. Ο στατιστικολόγος Νί Καρδούλας αναλύει τα δεδομένα για τον ελεύθερο τύπο. Για άλλους ιδιοκτήτες προκύπτει μείωση έως 16 ευρώ και για άλλους αύξηση έως 35 ευρώ.
0: Και αν τους ρωτήσουν όλους αυτούς θα πούνε ότι κανένα δεν ήθελε να το ανακατέψουμε, δεν πειράζει.
1: Θέση ελεύθερου τύπου, λάθος πολιτικό μήνυμα. Σκέψου τώρα, ο ελεύθερος τύπος παίρνει τέτοια θέση.
0: Δεν είναι λάθος, λέει ο φόρος. Το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται είναι λάθος. Κατάλαβε. Τέλει.
1: Παρακάτω. Στο τραπέζι η παράταση του Fuel Pass.
0: Σε ποιο τραπέζι από όλα, προχθές μίλησε ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Το διπλανό.
1: Ναι. Σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές. Κινείται σε δύσβατες περιοχές, εντοπίζει ανθρώπους, μεταφέρει εφόδια. Okay. Επίσημη τελετή στα Μάλια, η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα μινωικά ανάκτορα. Αν είναι δυνατόν, τώρα θυμήθηκε η UNESCO. Και η Ισπανία μπλεγμένη σε σκάνδαλα, ο αδελφός και η σύζυγος του Σάντσεθ, ο Θαπατέρο και το PSOE. Okay. Στην δεξιά στήλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κοντά σε συμφωνία για νέα και χειρία 60 ημερών. Να είχαμε να λέγαμε.
0: Βρήκαμε να παίζουμε εδώ πέρα.
1: Κόμμα διαμαρτυρίας στο ΠΑΣΟΚ. Επιστροφή στο παρελθόν, το ΕΛΑΣ. Δημέτωπη μάχη από την κυβέρνηση. Επίθεση Καριστιανού ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Ψήφος εμπιστοσύνης. Η Σευρών μπαίνει στις έρευνες υδρογοναθράκων στο νότιο Ιόνιο. Προχθές τι διαβάζαμε?
0: Προχθές διαβάζαμε κάτω από την Κρήτη.
1: Α, οκ. Okay. Και φωνητικό AI στο δημόσιο και διάσωση της ντοπιολαλιάς. Συνεργασία με 11 Labs.
0: Έτσι,
1: ναι. Πήγε 8, πάμε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε.
0: Χωρατεύω, λέει, hits δεν με απχάζεσαι. Του λες το AI αυτό και σου εξηγεί τι εννοείς.
1: Ναι, ναι. Καίγονται σερβερ.
2: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Τάκης και Πούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Πούπης.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι πίσω στη δεύτερη ώρα του πρωινού μας, της πρωινής μας περιπολίας. Γιάννης Βαβαλικούδης,
1: Χάρης Χανταρίδης,
0: 97,1, 95,3, Radio Evros.gr, live streaming, ζωντανή μετάδοση από το Facebook του Radio Evros με τις καλημέρες σας και μια μεγάλη παρέα που περιέχει το Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου, το κατάστημα σιδηρικών χρωμάτων του Κασαπιάν του Βάνη από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 31, τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων, την Καλλιπόλεως 73, Μέλλο Χαγούδη, Διαμάντη, Γωνία και φυσικά το Top Char με τα δύο σημεία πλέον εξυπηρέτησης πελατών, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153 δίπλα στην πιάτσα των ταξί στην Ορεστιάδα και κέντρο ποδολογίας στην Ορφέως 21 στο Δημότυχο.
1: Λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας η διαμαντής μασού της ΑΕ ενισχύει έμπρακτα την πρόληψη και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ανθρωπιστικό οργανισμό Kids Save Lives διοργανώνει δωρεάν επιδείξεις βασικών τεχνικών πρώτων βοηθειών και κάρπα. Οι δράσεις που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα Μασούτη, στην οδό Κολοκοτρώνη 1, από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές, γι' αυτό έτσι μένετε συντονισμένοι. Να συνεχίσουμε.
0: Τώρα θυμάμαι όταν η εταιρεία ήταν 10 χρονών, ας πούμε, πριν 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην Ολή που είχε ανοίξει το κατάστημα, ήταν ακριβώς στη φάση που είχε αρχίσει και επεκτείνονταν, έμπαινε δυναμικά. Πόσο μας άρεσε αυτό το νεωτερίστικο που έφερνε. Ξεφεύγαμε από τον μπακάλικο της γειτονιάς, ναι, το mini market, και ήταν όλα. Τι μου θύμισε τώρα. Συγχαρητήρια στον κύριο Διαμαντή μας ότι τα κατάφερε. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Πάμε στα νέα. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυρνάτε σώμα. Γυρνάτε. Μου γύρισε το μυαλό.
1: Αριστερόστρο.
0: Σαν λύκος. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Τώρα, μεταβιβάσεις express για όλα τα ακίνητα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών και ακινήτων. Μέσω της πλατφόρμας MyProperty καλύπτεται ένα σημαντικό κενό που σήμερα κρατά ομήρους τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες στις εφορίες. Τάσεις διαβάζουμε πιο κάτω. Books Clubs από τον Εύρο έως την Όπρα. Οι λέσχες βιβλίου που συνδέουν το Ορμένιο, δεν διαβάζεται το από κάτω, και τα ελληνικά ορεινά χωριά με τις διασημότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Λέσχες βιβλίων, ξέρω εγώ.
0: Βλέπω, αλλά το Ορμένιο, πώς, πότε, πού και γιατί.
1: Να, αν μας ακούει κανείς από το Ορμένιο...
0: Ναι. Πρόεδρε,
1: δώσε μας τα φώτα σου. Και καλημέρα στον Μπάμπι.
0: Καλημέρα στον Μπάμπι. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας, λέει. Τι είναι το walking football 2, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο? Ωραία. Α, είναι κάτι για την ηλικία μου. Ναι. Τώρα, από δίπλα, κοιπά από τη δεξιά στήλη.
1: Και θα βλέπεις την μπάλα, ας πούμε, σταματημένη, ναι, και δεν περπατάει ο άλλος.
0: Monty Pythons. Ναι. Κυπαρισία, η Σεβρόν μπαίνει στο οικόπεδο 10. Τι σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ένα ακόμα ελληνικό ενεργειακό μπλοκ. Μου άρεσε το ακόμα. Γεμίσαμε με ενεργειακά μπλοκ, ξεχυλίζει ενέργεια από τα μπατζάκια τρέχει. Πολιτικό παρασκήνιο, το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 μέτωπα. Η 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ακόμα και αυτό συμβολικό, 300 πήγε. Ναι. Ελλάσσο κόμμα, ξέρω εγώ, 300. Φοβερό. Ντόναλντ Τραμπ, τι δείχνει το check-up των 80 ετών?
1: Τι?
0: Δεν ξέρω, τι είναι ο γιατρός του. Θα βλέπει μέσα στη σελίδα 30, έχουν τα αποτελέσματα του. 39 σελίδα. Για επιχειρήσεις τώρα έως και 90 μέρες καθυστερούν οι πληρωμές. Ποιο πράγμα? Ναι, του κράτους προς τις επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις προς κάπου?
1: Μάλλον του κράτους προς τις επιχειρήσεις.
0: Είναι πολύ λίγες 90 μέρες, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Του κράτους προς τις επιχειρήσεις.
1: Ναι, όντως.
0: Το ένθετο το νέα, λέει, νέα μοντέλα επιστρέφει η αισθητική των δεκαετιών 60 και 70. Βρε, εντάξει, τιμόνι να είναι υδραυλικό. Μακελιό.
1: Πάμε στην εφημερίδα Μακελιό. Μια παρέα από Λαμόγια, πράκτορες, εισπράκτορες, μυζαδόρους αν θέλεινες, έβγαλαν στο σφυρί τα πετρέλαια Αιγαίου Ιωνίου. Ξεπουλάνε στον Τραμπ γιατί κλείνουμε. Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες και οι γεωτρήσεις μαύρου χρυσού για ένα κομμάτι ψωμί. Πιο πάνω. Η εισαγγελέα Τζαβέλα δεν θα του μοιάσεις ποτέ. Λέγεται Μαουρίτσιο Ντελούτσια, είναι εισαγγελέα στο Παλέρμο και διέλυσε την Κόζα Νόστρα.
0: Είναι επιχείρηση καθαρά χέρια αυτή, όχι?
1: Έλατε. Αρνείται ο Κατρούγκαλος ότι άρπαξε 100.000 δολάρια από τους Κινέζους για να διαφημίζει τον Xi Jinping και οι ανισότητες γεννούν εκρήξεις και επαναστάσεις. Το γνωρίζουν οι κυβερνώντες? Ερώτημα. Άλωση της πόλης 573 χρόνια μετά, η βασιλεύουσα έπεσε μετά την πρώτη σταυροφορία. Φυλακές Κορυδαλού υπουργού Φλωρίδη, πρώτο τραπέζι πίστα οι Σοβίτες με ουίσκια και ναρκωτικά.
0: Τι να κάνω, είναι σκληρή η φυλακή.
1: Αντεπίθεση των ανθρώπων τώρα ξεκινά, η αντεπίθεση των ανθρώπων τώρα ξεκινά, λέει ο Παναγιώτης Τραγιανού.
0: Απέρετε στα ουφό.
1: Ξέρω.
0: Πού επιτίθενται οι άνθρωποι?
1: Δεν ξέρω. Στα ερπετόμορφα. Ξέρω. Η πρώτη κατοχική κυβέρνηση του στρατηγού Τσολάκουγλου συνεχίζει παρουσιάζει, τέλος πάντων, το αρχείο του Δημοσθένη Κούκουνα η εφημερίδα. Πάμε να δούμε τι λέει η Εστία, γιατί έχουμε αφήσει και κάποιες εκκρεμότητες από τη Δημοκρατία.
0: Ναι, έπρεπε να δούμε το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Λοιπόν, η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη, στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς, από την έδρα του Αρείου Πάγου.
1: Ποιανής Ελλάς όμως?
0: Ναι, της Ελλάς, η Ελλάς του Τσίπρα. Ναι. Από την έδρα του Αρείου Πάγου, απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών. Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι όντως απαράδεκτο.
0: Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη γράφει «Οι ζώνες πολιτικής ψυχαγωγίας». Για να δούμε τι εννοεί, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε όλο, είναι μακροσκελές όπως πάντα, αλλά ο επικοινωνιακός σχεδιασμός της κυβερνήσεως και των εμπροστοφυλακών της έχει καταστεί πλέον προβλέψιμος. Αν θες να είσαι εγκαίρος ενήμερος, ποια θέματα θα ανοίξουν ο Πρωθυπουργός ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν χρειάζεται να υποβληθεί στον κόπο του ρεπορτάζ. Αρκούν τρεις κινήσεις. Να προσέξεις τις ερωτήσεις που υποβάλλονται σε μια μεταμεσονύκτια εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης. Προχθές εγκαλούσαν την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ για την καταψήφιση Στουρνάρα και την επόμενη έλαβε τη σκυτάλη ο Πρωθυπουργός. Να ακούσεις προσεκτικά την εισαγωγή που κάνουν στις 6 το πρωί στην έναρξη της εκπομπής τους άξιοι συνάδελφοι και λίγο αργότερα ένας ραδιοφωνικός σχολιαστής. Μάλιστα. Οπότε εκεί κινείται, στο από πού αντλούνται τα θέματα και ποιοι τα παρουσιάζουν. Έχουμε μια υποψία του ποιοι είναι αυτοί. Απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί Μαρινάκη για Δημητριάδη, διαβάζουμε δίπλα. Εδώ είμαι για να εκπροσωπώ τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και όχι έναν ιδιώτη που από το 2022 δεν βρίσκεται στην κυβέρνηση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτού του Μαρινάκη δηλαδή. Μπλέξαμε πολλούς Μαρινάκηδες, θα τα βάλει και ο Δημητριάδης μου φαίνεται. Συγκεκριμένα στον κύριο Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια ενημερώσεων των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών, ετέθη μεταξύ άλλων και το ερώτημα: η κυβέρνηση και εσείς προσωπικά, με τις νομικές σας γνώσεις, θεωρείτε ότι κάποιος που έχει καταμηνηθεί, τα υπόλοιπα είναι στη σελίδα 3, πίστευα ότι θα βγαίνει ένα νόημα μέχρι εκεί που τελειώνει, αλλά δεν βγαίνει κανένα νόημα. Ένας που έχει καταμηνηθεί κάνει τι? Μπορεί να εκπροσωπεί, μπορεί να προστατεύεται από φρουρούς, μπορεί. Ποιος ξέρει, το ρώτησαν. Η Τουρκία θέλησε να αποκλείσει την Κύπρο από διάσκεψη του ΟΗΕ για το περιβάλλον, αλλά δεν πέτυχε. Εθνική επιτυχία η αναγνώριση της Κρήτης ως κοιτίδος πολιτισμού. Γιατί ποιος δεν το ξέρει αυτό? Απίστευτο. Ιστορική καταδίκη της Τουρκίας για παραβίαση δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Τουρκία κατεδικάστη για κατάφορη παραβίαση της ελευθερίας της θρησκείας και της συνειδήσεως. καθώς και επί του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου γράφει «Η Ελλάς στο κέντρο του ναυτιλιακού ενδιαφέροντος». Ρήγας, Βελεστινλής και άλωση της πόλης του δόκτωρος Δημητρίου Καραμπερόπουλου. Και η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, φόρο στα κλειστά ακίνητα και επαναφορά του ΦΠΑ στις νέες κατοικίες, ζητά το Δουνουτού. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο, θαύμα για τον Μιλωνάκη γράφει, μακάρι να υπάρχει τσίτα θετική εξέλιξη. Θεαματική βελτίωση στην υγεία του υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο. Αυτό γράφει, επέστρεψε από τη Γερμανία με τη λιονταρίνα σύζυγό του Τίνα Μεσαροπούλου στην αγκαλιά των δύο γιών τους. Πιο πάνω, ακούτε κύριε Νόλαν, η ωραία κλέλια της Τρίας γκρέμισε τα social media. Καλά.
0: Ό,τι του φανεί, ναι, του κυρίου.
1: Έγινε μια ψηφοφορία, λέει, στο ίντερνετ, ποια θα ήταν πιο ωραία στη θέση της ωραίας Ελένης. Αχα. Και ψήφισαν την κλέλια Ανδριολάτου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Δημήτρης και Αλίκη ξανά μαζί, ξανά 30 χρόνια μετά. Όσα λέει στην Εσπρέσο, φίλος της Εθνικής Σταρ. Και grand finale με νησιώτικα, ο Mr. Al Tsadiri σέρνει το χορό. Μαύρη επέτειος γάμου για τον κολοσσό των γηπέδων. Η συγκλονιστική ανάρτηση του Δέλα 24 ώρες μετά την ταφή της γογός του και η παρέμβαση λεπά μέσω της Εσπρέσο. Το Tinder του σπέρματος, εφαρμογή βοηθάει γυναίκες να γίνουν μητέρες. Άλλο θέμα εδώ πέρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, να μην ασχοληθούν με το τελευταίο, να δούμε τις πιο ουσιαστικά ζητήματα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ουσιαστικό, καταπολεμά την υπογεννητικότητα.
1: Ναι, είναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, Μητσοτακική ΕΙΠ, μέσα στην ΕΙΠ.
1: Αχα.
0: Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου τη δημιουργεί αυτήν, τη Μητσοτακική ΕΙΠ μέσα στην ΕΙΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πιο κάτω, πανελλαδικές, το πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης σήμερης. Καλή επιτυχία στα παιδιά και πάλι. Και καλή ψυχραιμία στα παιδιά κυρίως. Αλέξη Τσίπρας, στον Άριο Πάγο η διαιρετική διακήρυξη, μαζί του η δικαστής της Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη, συνέντευξη του Λάμπρου Φλιτούρη, Επιτροπή Κοντ Ευρωβουλής, πλυντήριο για κυβέρνηση και ο ΠΚΠΕ, διατεταγμένη επίσκεψη με απρόοπτα στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, θολία και χειρία, σφαγή στο Λίβανο, μονίβα το πεδίο. Ευρωπαϊκό χρήμα για τις άγιες εντός εισαγωγικών ανάγκες της και The Boy ταξίδι στη δική του Αυστραλία.
1: Μάλιστα.
0: Φύγαμε για κάτι καθημερινό.
1: Ωραία. Εφημερίδα καθημερινή είναι αυτό. Το καθημερινό. Διαπραγματεύσεις και πύραυλη γράφει και έχει φωτογραφία τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Λεζάντα γράφει από την αρχή της νέας θητείας του. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει το πράσινο φως για πλήγματα σε συνολικά 7 χώρες και έχει απειλήσει άλλες 7. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται ξανά σε θέση επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Αμερικανοί έπληξαν εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Μπαντάρα Μπάς και η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικό πύραυλο εναντίον αεροπορικής βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Λοιπόν, τι λέει, 7 χώρες έχει δώσει πράσινο φως για να πληγούν και έχει απειλήσει άλλες 7. Και ήθελε και το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, μετά θα το σταματήσει τον πόλεμο.
1: Αχα. Λοιπόν, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Αυτό το θέμα, η αλήθεια είναι ότι δεν το πιάσαμε και πολύ ζεστά εμείς με τη σύλληψη.
0: Εννοείς τη σύλληψη με τα πιστόλια και, ναι, και τα ημιαυτόματα. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γράφει εδώ η εφημερίδα. Το ελληνικό FBI εντόπισε το περασμένο Σάββατο σε περιοχή κοντά στην Κομωτινή 25 πιστόλια χωρίς μάρκα και σηριακό αριθμό. Ήταν η τελευταία από μια σειρά κατασχέσεων στη Θράκη. Ίδιου τύπου όπλων από την Τουρκία το διάστημα από τις αρχές του 25 μέχρι σήμερα. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας Τώρα πρέπει να τη λέμε έτσι, γιατί αν τη λέμε Ελλάς θα παραπέμπουμε.
0: Ναι, σε... είναι... ναι, πρέπει να βλέπουμε και τις τελείες που είναι.
1: Εκτιμούν ότι τα όπλα που διακινούνται μέσω του Εύρου έχουν αποδέκτες μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως στην Ισπανία. Πρόσφατα η Europol συντόνισε επιχείρηση της Ισπανικής αστυνομίας σε συνεργασία με τις διοκτικές αρχές Ελλάδος και Βουλγαρίας. Καταρχούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πραγματικά.
0: Ναι, είναι άδεμη, ήμουν να νιώσει και γέρασα που λέμε. Ισχύει,
1: πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις ή διαχρονικές εξαγγελίες. Η πρώτη λοιπόν εξαγγελία για την κατάργηση των πανελλαδικών έγινε το 1978 από τον τότε Υφυπουργό Παιδείας Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Ακολούθησαν πολλές ακόμη, ωστόσο όσες φορές έχουν γίνει αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης τελικά ήταν μόνο στην ονομοσία των εξετάσεων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις, σήμερα αρχίζει η διαδικασία για περίπου 100.000 υποψηφίους, αναποδεικνύονταν κρατές εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, ενώ και η θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου είναι μία ακόμη διακήρυξη που έχει διατυπωθεί από κόμματα αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί.
0: Τι άκουσα προχθές στην ημερίδα, στην εσπερίδα που είχαμε εκεί με το φιλολογικό όμιλο. Κάποιος ομιλητής, κάποιος που ανέβηκε, είπε ότι υπήρξαν 54 πώς λέμε, όχι μετατροπές, αλλά θεωρήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος από την μεταπολίτευση και εντεύθεν. Φαντάσου.
1: Τι να φανταστώ.
0: Υπερβολικά πολύ. Όχι, συγγνώμη, όχι από τη μεταπολίτευση. 54 μεταρρυθμίσεις από τότε που γίναμε ελεύθερο κράτος, γιατί σχολίασα 6-7 αναγενιά.
1: Λοιπόν, γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο. Η Σεβρόν αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Αμερικανική Σεβρόν εξαγόρασε από τη Hellenic Energy το 70% των δικαιωμάτων παραχώρησης του οικοπαίδου Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Ιόνιο. Είχε προηγηθεί η είσοδος της ExxonMobil στο Block 2 του Ιωνίου, η οποία εγκατέλειψε το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης. Καθώς η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ άνοιξε νέες αγορές, οι πετρελαϊκές κάνουν πλέον επιλογές με μικρότερο ρίσκο. Είναι ενδεικτικό πως η Exxon υπολόγισε τις πιθανότητες επιτυχούς γεώτρησης στο οικόπεδο της Κρήτης στο 2%, ενώ στο Ιόνιο είναι 15 με 16% και μπορούμε να μας ακούγονται μικρά τα ποσοστά αυτά, αλλά για αυτούς θεωρούνται πολύ σημαντικά. Έτσι. Και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. Εμείς τουλάχιστον από αυτό το θέμα δεν θα πάμε χάρη.
0: Όχι, όχι. Είναι αυτό που λέμε μπουνακλαντάς.
1: Ναι. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Λοιπόν,
0: όχι κάθε 24 ώρο, κάθε νύχτα.
1: Κάθε νύχτα λέει. Το ότι η έλλειψη ύπνου κάνει κακό στην υγεία όσων δεν κλείνουν μάτι είναι γνωστό παλαιόθεν. Σύμφωνα με νέα έρευνα ωστόσο που δημοσίευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο ο λίγος αλλά και ο υπερβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυσης της γύρανσης. Ιδανικά κατά τους επιστήμονες καλό είναι κάποιος να κοιμάται από 6,4 έως 7,8 ώρες, ενώ όπως προκύπτει οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άνδρες για να λειτουργήσουν καλύτερα.
0: Να σε διακόψω λιγάκι γιατί ρωτάει κάτι η Χρυσούλα η ακροάτρια από το Αρμένιο. Σε ποια εφημερίδα είχαμε δει εκείνη τη σύνδεση?
1: Στα Νέα, τα νέα ήταν. Τώρα πρέπει να γυρίσω πίσω και δώσω ένα δευτερόλεπτο. Ναι, στην εφημερίδα Τα Νέα κάτω αριστερά.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, πόσα δεσιμπέλα αντέχει το ηρώδιο είναι το ερώτημα. Τις δονήσεις που δέχεται το ηρώδιο λόγω ανεπαίσθητων στον άνθρωπο ηχητικών συχνοτήτων, καθώς και τον βαθμό καταπώνησης του νότιου τείχου της σκηνής του από την ένταση των μουσικών συναυλιών θα μετρήσουν το επόμενο διάστημα οι ερευνητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
0: Αυτό είναι αλήθεια ένα ζήτημα, γιατί συναυλίες, πράγματα εκεί όλο και τρέμουν.
1: Τέρμα πάνω τώρα, από την Κομισιόν, πρόστιμο 200 εκατομμύρια στην Τέμου. Μισελ Ονίλ, η Βόρεια Ιρλανδία, η απόσχηση και το δημοψήφισμα. Απόστολος Γεωργιάδης, γιατί αλλάξαμε το κληρονομικό δίκαιο. Διάβημα προς Κίεβο και τον ντρόουν στη Λευκάδα, θυμάστε.
0: Ναι, ήταν γρήγορα τα αγγλικά.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, σε διαβήματα προς το Κίεβο για την υπόθεση του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προχωρεί τις αμέσως επόμενες ημέρες στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες διαζώσεις για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, αλλά και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρί Σιμπίχα, που βρέθηκαν στη Λέμεσο για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δουνουτού, οι τέσσερις αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα πολλά κλειστά και παλαιά διαμερίσματα και η έλλειψη νέων κατοικιών, κυρίως στα αστικά κέντρα, αποτελούν κατά του Δουνουτού τις βασικές αιτίες για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το Ταμείο, μεταξύ άλλων, προτείνει τη φορολόγηση των κλειστών ακινήτων. Αγρότες, ρύθμιση που συμπεριέλθε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας επιτρέπει να λάβουν επιδότηση αγρότες των οποίων τα χωράφια διεκδικούνται λαθασμένα από το δημόσιο, αφήνοντας νομικό παραθυράκι για όσους έχουν ιδιοποιηθεί δημόσια περιουσία. Για αναξιοπιστία και εξαρτήσεις κατηγόρησε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ εμφανίστηκε επικριτικός εναντίον ορισμένων εταιριών που διενεργούν δημοσκοπήσεις λέγοντας ότι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Τώρα στα ελληνοτουρκικά, σήμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε μορφή προσπάθεια πρόθεσης αναθεωρητικών θέσεων από την Τουρκία, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Και απόλυτη είναι η κυριαρχία των Ελλήνων εφοπλιστών στα δεξαμενόπλια. Η αξία των ελληνόκτητων τάνκερ υπολογίζεται σε 66,38 δις δολάρια έναντι 39,60 δις δολαρίων της δεύτερης Κίνας.
0: Ναι, νιώθεις καλύτερα.
1: Πάρα πολύ, δηλαδή. Ναι. Φάτε τη σκόνη μας, Κινέζοι.
0: Το κύμα μας.
1: Ναι, το κύμα μας. Okay. 50 Έλληνες δημιουργοί θα κάνουν μαθήματα για να γνωρίζουν τα μυστικά του συνδρομητικού καναλιού, του Netflix δηλαδή, και στην νευροχειρουργική κλινική του Αττικών εντοπίστηκε η αρχική αιστεία της έξαρσης γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που έπληξε το νοσοκομείο. Σχολήσαμε και αυτό.
0: Τον εντοπίσαμε, τώρα τον κυνηγάνε.
1: Ναι, ναι. Σύμβολα κενά περιεχομένου, γράφει ο Νίκος Κωνσταντάρας, δεν ξέρω για ποιο... Για ποια σύμβολα, σε ποια σύμβολα αναφέρεται. Από δίπλα, η Κίνα γράφει δεν κόβει το κάπνισμα. Και λέει, η αρμόδια κινέζικη διοίκηση μπλόκαρε τις προσπάθειες για εθνική απαγόρευση του καπνίσματος σε εσωτερικούς χώρους, μεταθέτοντας την ευθύνη στις τοπικές αρχές, οι οποίες όμως δεν είναι αρκετά πρόθυμες. Κάθε χρόνο στην Κίνα πολλούνται περίπου 2,43 τσιγάρα, σχεδόν το ίμιση του παγκόσμιου συνόλου.
0: Πρέτσι Κινέζοι.
1: Τέλος, στο κύριο άρθρο, αλλαγές στα χαρτιά. Από σήμερα δεκάδες χιλιάδες οικογένειες θα ζουν με την αγωνία των πανελλαδικών. Το σύστημα είναι αδιάβλητο, αλλά αυτό είναι και το μόνο του πλεονέκτημα. Είναι θλιβερό ότι όλες οι ιδέες για τον εξυγχρονισμό του έχουν εγκατεληφθεί, οι περισσότερες προτού καν δοκιμαστούν. Και ο διάλογος για το Εθνικό Πολιτικείο εξαγγέλθηκε, αλλά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, γράφει λοιπόν ο συντάκτης εδώ του άρθρου, και δεν βάζει καθόλου τις συνέπειες, τέλος πάντων, του άγχους που χτίζουν οι Πανελλήνιες σε αυτή την τρυφερή ηλικία, την εφηβική. Λοιπόν, είναι 8:30, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Βουνό ή θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
7: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
6: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
7: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: λεπτά με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Unbelievable, believable. Εδώ ο τύπος είναι believer. Έτσι λέει το τραγούδι. Imagine Dragons είναι το συγκρότημα. Λοιπόν, καλημέρα στη Σταυρούλα. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Γράφει λοιπόν εδώ ο Ντίνος: καλημέρα σε όλους στην Ορεστιάδα. Κινδυνεύει ο ελεύθερος λόγος. Βρέχει εξώδικα. Είναι κάτι που θα το σχολιάζαμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ναι. Δύο πρόσωπα δέχτηκαν εξώδικες διαμαρτυρίες από την σύζυγο του Δημάρχου. Έχουν κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι γνωστά όλα όσα έχουν συμβεί στους περισσότερους. Ίσως αργότερα βρούμε.
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι νομικό δεδομένο μπορεί να δημιουργήσει ένα εξώδικο. Αλλά ειλικρινά δεν τα έχω και πολύ σε εκτίμηση.
0: Ναι, γενικότερα δεν έχουν και ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι ουσιαστικά μια επίσημη προειδοποίηση ότι αν δεν συμμορφωθείς σε αυτά που σου ζητάω στο εξώδικο, θα σου κάνω μήνυση. Τώρα βέβαια και το αντικείμενο των συγκεκριμένων εξωδίκων για μένα ας πούμε δεν είναι και πολύ...
1: Λίγο σαθρό το υπόβαθρο.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλά... αναφέρεται σε αναπαραγωγή φωτογραφιών οι οποίες ούτως ή άλλως είχαν εμφανιστεί.
0: Έχουν εμφανιστεί καταρχήν... Στη μία περίπτωση είναι η αναπαραγωγή φωτογραφίες από το
1: site του Δήμου,
0: από το site του Δήμου, του Δήμου Ορεστιάδας.
1: Δεν ξέρω αν αφορούσε και τα σχόλια που έγιναν ή όχι.
0: Κοίταξε, στην περίπτωση του Ντίνου, ας πούμε, υπάρχει αναφορά σε σχολιασμό.
1: Κοίταξε να δεις, όταν κάποιος...
0: Χαρακτηρίζεται ως πάντων το σχολιασμό ηρωνικό, αλλά αυτό δεν μπορείς να το...
1: Όταν κάποιος θέλει να είναι δημόσιο πρόσωπο, θα υποστεί και τις, την κρίση του κόσμου, ας το πούμε έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, Ντίνο, είναι καλύτερα να βρέχει εξώδικα παρά βόμβες. Υπάρχουν άλλες περιοχές που περνάει χειρότερα. Είναι καλό για τη δημοκρατία, μην αγχώνεσαι.
0: Καλό για τη δημοκρατία, ποιο είναι,
1: να υπάρχει λειτουργία.
0: Να ποινικοποιείται ο δημόσιος λόγος.
1: Δεν ποινικοποιείται. Δεν είναι ποινικοποίηση. Γι' αυτό σου λέω ότι νομικό αποτέλεσμα παράγει. Θύχτηκε κάποιος και αντιδρά. Με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν ήταν απολυταρχικό, θα σε πυροβολούσε, ας πούμε, ή θα σε έβαζε στον μπουντρούμι, έχοντας την εξουσία.
0: Ναι.
1: Υπό αυτό το πρίσμα, δηλαδή.
0: Υπό αυτό το πρίσμα.
1: Δεν βαριέσαι, αδερφέ, ελληνικό. Ναι. Λοιπόν, να πούμε για την παρέα μας. Να πούμε. Μάσα Μπούκα, σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Ορεστιάδας. Παραγγελίες στο 25520-21245. Ο γιατρός της πείνας που λέγαμε παλιά. Ένα τέτοιο πράγμα. Κασαπιάν ο Βανές από το 1924. Ραντεβού με την παράδοση που λέμε. Σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανση, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και το ξαναλέω, από εβδομάδα θα έχουμε και κάποιες προσφορές. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73, Μέλο Χαγουδιαμάντη γωνία. Πληροφορίες στο 2552-028-525. Παντρών.
0: Παντρών. Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι... Κωνσταντινούπολεως, πρόκου 1. Όλα μαζί και ακριβώς απέναντι με την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Δηλαδή είναι βγάζει συντεταγμένες και σε πάει εκεί καρφί.
1: Και σε τρεις και τέσσερις διαστάσεις και χωροχρονικά μπορείς να το ειδοποιήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ που γιορτάζει φέτος 50 χρόνια ελληνικής παρουσίας και κοινωνικής προσφοράς υλοποιεί στο πλαίσιο της επαιτειακής της χρονιάς μια σειρά δράσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σε συνεργασία με τον ανθρωπιστικό οργανισμό Kids Save Lives, σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Μασούτη στην Οδό Κολοκοτρώνη 1, από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δωρεάν επίδειξη βασικών πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Οι δράσεις που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.
1: Μάλιστα. Και πάμε στην κόντρα. Πάλι περισσότερες πληροφορίες. Πανικό στο Μαξίμου λέει από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δείχνουν οι κυλιόμενες. Αυτές συνεχίζουν. Κυλούν και δεν χορταριάζουν. Ναι, οπότε τα αποτελέσματα.
0: Like a Rolling Stone.
1: Ναι. οπότε τα αποτελέσματα αλλάζουν ανακύληση. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Η επέλαση του Αλέξη Τσίπρα αναγκάζει το Μαξίμου να αναπροσαρμόσει τόσο τη στρατηγική όσο και την τακτική. Για πρώτη φορά τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων εμφανίζουν μονοψήφια τη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία που εξακολουθεί να είναι πρώτη και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που έχει διαμορφώσει πρωτοφανή δυναμική και αγγίζει ακόμα και το 20%. Πάμε πιο κάτω, συναγερμός του Αττικών από εδώ νοσοκομεία και λίμωξη, δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα, είναι μια ακόμη είδηση, γιατί είναι σε ποιο πράγμα να είναι έτοιμη, πόσο κοντά μας είναι μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση. Τώρα εμείς δεν έχουμε ανοσία σε αυτό. Το Σεπτέμβριο του 2008, 1.000 εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά βρέθηκαν να μεταφέρουν την καριέρα τους σε ένα χαρτοκιβώτιο. Ήταν μια εικόνα ορόσημο για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που είδε χιλιάδες επιχειρήσεις να χρεοκοπούν και εκατομμύρια ανθρώπους να χάνουν τις δουλειές τους και σήμανε την αρχή μιας από τις μακρύτερες και βαθύτερες υφέσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα γιατί θα πάμε σε αυτήν, μπορεί να φταίει ο Τραμπ και το πετρέλαιο, ναι. Ο πόλεμος, κανείς δεν ξέρει, γιατί όχι κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν το ανέλησε εδώ. Είναι τρελό. Ο πρόωρος καύσωνας στην Ευρώπη σοκάρει όλους τους κλιματολόγους. Να δούμε αν θα τα καταφέρει να βγει ο Χρυσόστομος ο Παρανός όντας σοκαρισμένος μετά στην εκπομπή μας.
0: Ελπίζουμε
1: να τα καταφέρει. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Κομισιόν πειρά στην Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, συμφωνία για 60ήμερη παράταση της εκεχηρίας. Πελοπόννησος, επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς εγώ προβάτων στη Μεγαλόπολη.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε στη Star Press.
0: Η οποία Star Press γράφει επέτειος γάμου στην κηδεία. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για το Δέλα, την ημέρα που έθαψε τη γωγό. Θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια ημέρα. Η πικρή υπόσχεση του Τραϊανού, οι ατελείωτες ώρες πάνω από το μνήμα της αγαπημένης του γυναίκας. Πιο πάνω, εσύ είσαι η ωραία Ελένη. Καυτή πάνω σε σκάφος, η κλέλια Ανδριολάτου.
1: Ναι, ρε, παλιά οι γυναίκες ήταν πάνω σε σκάφη.
0: Ναι, έκαναν το θαύμα τους οι Γερμανοί. Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Γιώργος Μιλωνάκης. Πώς οι γιατροί τον ανέστησαν σε ένα μήνα. Πραγματικά από αυτά που είχαν κυκλοφορήσει αρχικά για την κατάσταση της υγείας του Μιλωνάκη, πραγματικά μιλάμε για ένα θαύμα της ιατρικής.
1: Κινητικά, Γιάννη. Νοητικά δεν ξέρουμε, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Ισχυρό χτύπημα στην Τέμου. Βαριά καμπάνα 201 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Αυτό που λέει Τέμου, πώς πονώ.
0: Τέμου μεγαλοδύναμε.
1: Ναι, Τέμου μεγαλοδύναμε, ακριβώς.
0: Ο Σεφερλής φάζεται με τον κουμπάρο του. Έγινε το δικαστήριο για την κλοπή των 350.000 ευρώ. Μεγαλώσαμε μαζί, είμαστε φίλοι 40 χρόνια. Μάλλον ήσασταν. Τα τρελά όνειρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Θέλω να γίνω δισεκατομμυριούχος. Δεν του φτάνουν τα φετινά 120 εκατομμύρια, λέει εδώ η εφημερίδα ηρωνικά. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που...
1: Γιάννης τα μοιρά.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πιστεύει στα όνειρα. Έτσι.
1: Ναι, το έχει αποδείξει το σύμπαν.
0: Ακριβώς. Οπότε, γιατί να μην συνεχίζει να ονειρεύεται. Ξαναχτύπησε ο μαχαιροβγάλτης του Μάρκου. Είχε μαχαιρώσει 17 φορές τον επιχειρηματία. Έσφαξε κι άλλον στα πατήσια. Ωραία πράγματα. Ριζοσπάστης ακολουθεί.
1: Πάμε στο ριζοσπάστη λοιπόν να δούμε τι μας λέει στην ακολουθία. Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα προσχήματα των Αμερικανών στα σχέδια ενάντια στην Κούβα. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ήδη νικητές. Αγώνας για σχολείο που θα αμορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρβανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών του πολέμου. Για να εξυπηρετήσει τις εμπορευματικές μεταφορές και την στρατιωτική κινητικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τη χωρητικότητα του δικτύου και μαζί τους κινδύνους για νέα σοβαρά ατυχήματα. Στο 83% των σιδηροδρόμων δεν υπάρχουν σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, λέει ο αντιδραστικός και επικίνδυνος κανονισμός στις ράγες της απελευθέρωσης. Βαθαίνει την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου που ευθύνονται για εγκλήματα όπως αυτό των τεμπών στη χώρα μας, αλλά και την Ισπανία, την Τσεχία, τη Γερμανία, τη Δανία και αλλού. μαθητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Νέοι και νέες δίνουν ραντεβού στις πλατείες πολλών συνοικιών της Αττικής και όλης της χώρας. Πλούσιο πρόγραμμα, δημιουργική διέξοδος και για εκατοντάδες νέους καλλιτέχνες. Βήμα συνάντησης με την ανατρεπτική πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος. Από τη δεξιά στείλει τώρα, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναζωπήρωση επιθέσεων και πληροφορίες για καταρχήν συμφωνία, πολιτικό σύστημα αντιπαράθεση στη σοσιαλδημοκρατία και κάλπικα δίπολα από την κυβέρνηση, νοσοκομείο Αττικών, ερωτήματα για την έξαρση της γαστρεντερίτιδας, ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την προστασία της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών και βιοπαλαιστές αγρότες Καρδίτσας, κινητοποίηση σήμερα για τα αγροτοδικεία. Με αυτά θα περάσουμε στο λόγο.
0: Με αυτά θα περάσουμε λοιπόν στο λόγο, ο οποίος στο πρωτοσέλιδο του γράφει σήμερα: Λευκός καπνός, ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας, λέει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Κακή είδηση αυτή. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων. Η αμερικανική Σεβρόν μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10. Τώρα, αν είναι επιτυχία ότι μπαίνει με 70%, δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Όσον αφορά το χρηματιστήριο, είχαμε μια πτώση της τάξης του 0,91% και χθες έκλεισε στις 2.348,45 μονάδες.
1: Διορθωτική κίνηση.
0: Ναι, ναι. Το Πασόκ βάλει κατά εταιριών δημοσκοπήσεων. Μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης, λέει. Ερωτήματα από την έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αθωώνει την πλειοψηφία των βουλευτών που έχουν εμπλέξει, που έχει εμπλέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο. Τον κλείσαμε το χάρτη, μάλλον.
1: Ναι. Απέραντι από το οικόπεδο του Σεβρών.
0: Ναι. Θανατώθηκαν 106 ζώα.
1: Μάλιστα. Πάμε και στην Political. Η Political, η οποία αναφέρει στη στήλη Political Incorrect του Νίκου Καραμάλη, η δεξιά φρουρά του Κυριάκου στο μέτωπο και ο ξεχασμένος τεχνοκράτης. Η αποστρατεία των Σαμαρικών και το λευκό διάλειμμα στο το puzzle της Πειραιός με το γραμματέα, ο εσωτερικός εκλεκτός και το restart του Μπρατάκου. Δίπλα, Political Media Group, στρατηγική συνεργασία με τον Ανδρέα Αλκιβιάδη Δαβίδ, μια σύμπραξη ψηλού συμβολισμού και προοπτικής για την επόμενη μέρα της ενημέρωσης, της επικοινωνίας και των media. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο, αμυντικό τείχος στα Νταϊλίκια του Σουλτάνου, οι 7 λόγοι για ισχυρή ομπρέλα προστασίας κόντρα στις απαιτήσεις Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Γιάννη, δεν σου τυχεί η λέξη. Ηχηρό μήνυμα Γέρα Πετρίτη στην Άγκυρα, ενιαία φωνή απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού. Πιο κάτω, η Ελλάς του Τσίπρα ανακατεύει την τράπουλα. Ο Τσίπρας έφερε τριγμούς στην κεντροαριστερά, γράφει η εφημερίδα. Μόνο στην κεντροαριστερά έφερε, ενώ άλλες εφημερίδες είδαμε ότι έφερε και στη δεξιά. Ναι. Στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Βάζει στη Μέγγενη το Πασόκ, ανοίγει ρήγματα στο ΣΥΡΙΖΑ και προκαλεί νευρικότητα σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Μ' αρέσει που τον λέει προοδευτικό και αυτή η εφημερίδα. Νέες αποκαλύψεις για τον Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη. Μηνυτήρια αναφορά για απευθείας αναθέσεις και κατατμήσεις συμβάσεων. Τι λέει στην Political ο πρώην Δήμαρχος Θάνος Ορφανός για αναφορά που είχε καταθέσει τον εισαγγελέα μαζί με στελέχη της αντιπολίτευσης και ζητούσαν τη διερεύνηση πράξεων που προκάλεσαν ζημιά στο Δήμο. Τώρα από την αριστερή στήλη εύσημα δουνουτού στην Ελλάδα. Τι λέει λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Αντέχει η οικονομία παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Έπαινει για τη δημοσιονομική αξιοπιστία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα. Wow. Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η στήλη Black File. Πώς αλλάζει το παιχνίδι η Λάβη Φάρμ, ξεχασιάριδες βασικοί μέτοχοι, το κρυφό χαρτί του Μαρκάζου και το real estate της οικογένειας, νέο ομολογιακό δάνειο της Νάβιος της Αγγελικής Φράγκου. Lambda Development, να μην την ξεχνάμε, τα ένοχα μυστικά του νέου ομολογιακού δανείου 350 εκατομμυρίων. Η εταιρεία ζητά να το καλύψουν οι επενδυτές και πάμε την επόμενη εφημερίδα που είναι η απογευματινή.
0: Ακριβώς, λοιπόν, η εφημερίδα απογευματινή στο σημερινό της Φύλο γράφει επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Αναδρομικά συνολικού ύψους 433 εκατομμυρίων σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Πιο κάτω, διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα, και έχει εδώ το πρόσωπο του Γιάννα Πετρίτη, και ο Μητσοτάκης σε ένα πάνελ εδώ πέρα, σε μια, αυτό που λένε, στρογγυλή τράπεζα, που μόνο στρογγυλή δεν είναι. Στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η τεχνητή νοημοσύνη. Αποκτούν φωνή το GovGR και το Visit Greece. Συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον Διευθύνων Σύμβουλο της 11 Labs, Μάτι

0: εισαγγελία. Η UNESCO επαναφέρει το θέμα των γλυπτών σύμφωνα με δημοσίευμα. Καλεί Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο να επαναλάβουν ενεργά τις συνομιλίες τους. Και powergame.gr Economist, το συνέδριο για τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη. 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα επιβλήθηκε στην Τέμου και σε θέση μάχης 100.000 υποψήφοι των πανελλαδικών από σήμερα. Φύγαμε για την ελεύθερη ώρα για να κλείσουμε το κομμάτι των πρωτοσέλιδων στην ώρα του.
1: Πάμε λοιπόν και στην ελεύθερη ώρα. Έχει πάνω το Γρηγόρη το Σερέτη με τον σκοτεινό τραπεζικό τύπο. Έρχεται λέει σύντομα επισητιστική κρίση και περιμένουμε το σκοτεινό τύπο. Εδώ το έχει πει ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Ιωάννης Βατάτζης είναι πρώτο πυλόν. Η προφητεία των αόρατων ασκητών, του Αγίου Όρους και ο λαϊκός τρίλος του Μαρμαρωμένου Βασιλιά που θα αναστηθεί στην Αγία Σοφιά. Δεν είναι σήμερα καιρός για μνημόνια και κλάψες, αλλά για αυτογνωσία και στροφή προς την οθική εθνική ολοκλήρωση. Να αλλάξουμε πλεύση και να ανατρέψουμε την πολιτική του Σιμίτη. Να εκπληρώσουμε την υπόσχεση των αγωνιστών του 18.211. 1821 με θαυμαστικό, μάλλον. Να σώσουμε ό,τι μας απέμεινε και να σταματήσουμε το διαμελισμό της χώρας και της ιστορίας. Είπε ο Βατάτζης για το Σιμίτη. Λοιπόν, Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Και έλεγα πότε θα τους σχολιάσουν, Τελικά πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο ο Αλέξης αλλά και ο Βελζεβούλ. Ο συμβολισμός του σήματος του κόμματος δείχνει αναφορές σε αναρχία και σιωνισμό. Γιατί ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιος τον είχε κατηγορήσει για σατανισμό όταν ήταν πρωθυπουργός. Που θα έκανε και ο Δρακουμέλ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, φύγαμε για διαφημίσεις. Έχει πάει 9. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε σε ροκ ρυθμούς, Χάρη. Και να βάλουμε και το Σταύρο στην παρέα, τι λες?
1: Είναι ροκάς γνωσμένης αξίας από το παρελθόν.
0: Εντάξει, καλημέρα. Καλημέρα. Γνωστέ ροκά, Σταύρο Παπαδόπουλε.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα, φίλοι ακροατές του Ραδιοεύρος.
0: Σε χάσαμε.
2: Και αναγνώστες του Ραδιοεύρος.gr.
0: Σωστά.
2: Ναι, γιατί με χάσετε, γιατί είχα αναλάβει την υπόθεση Kimberly.
0: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό τότε, άμα το ανέλαβες εσύ.
2: Ναι, όχι, έτσι έπρεπε να είναι. Έτσι έπρεπε να είναι, ήρεμο.
1: Σκοτεινές υποθέσεις σου δίνουν.
2: Ταπεινά, ναι. Και κοιτάξτε να τη βγάλουμε οικονομικά.
0: Αυτό...
2: Δηλαδή με ένα γεύμα στη λέσχη, με 7 ευρώ έγινε δουλειά.
0: Είδες.
2: Ενώ ο άλλος, ο Τασούδος, μας κατσικώθηκε 3-4 ημέρες, μας βγήκε κούκο σαϊδόνι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάποια πράγματα. Με μέτρο.
0: Άφησε έτσι ιδιαίτερο στίγμα η επίσκεψη Τασούλα. Δεν το συζητώ. Ναι, τώρα με την
1: Έχουμε
0: Κύπελλη,
1: τα απόνερα της.
0: Κρατάω φυγής. Εγώ για άλλη μια φορά. Γιατί το είδαμε τις το είχα πει. Δεν ξέρω, Χάρη, αν το θυμάσαι, ότι εμφανίστηκε στην Κρήτη με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας.
2: Ναι, και εδώ.
0: Και εδώ με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας. Τι γίνεται, Σταύρο, για πες εσύ που το οργάνωσες.
2: Για λόγους ασφαλείας γίνεται αυτό. Μπορεί να μπει σε αεροπλάνο της γραμμής. Ναι, είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Λογικό, δεν είναι?
0: Όχι. Δηλαδή, χθες που ήρθε η πρέσβης, ήταν η πρόξενος της Γερμανίας. Όχι, ήρθε η πρόξενος της Γερμανίας, δεν την φέρανε με, ξέρω εγώ, με...
2: Έτσι, μπορεί να έρθει με το αεροπλάνο της γραμμής, μπορεί να έρθει και, να είναι και στη δεύτερη θέση, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η απειλή είναι μεγαλύτερη.
1: Με πρόσωπο υψηλού κινδύνου, δηλαδή.
2: Υψηλού κινδύνου, ναι. Έτσι έκρινα εγώ.
0: Α, έτσι έκρινες εσύ. Ωραία.
2: Ναι, ναι. Και ήρθε με στρατικό αεροπλάνο.
0: Φαντάζομαι ότι τα έξοδα της πτήσης τα κάλυψε η Αμερικανική πρεσβεία.
2: Τι σας κόφτει τώρα, ναι.
0: Μας κόφτει, ρε φίλε.
1: Τι δεν είπες με 7 ευρώ τη βγάλαμε?
2: Ναι, τη βγάλαμε 7 ευρώ στο στηλέσκι. Πολύ ωραίο φαγητό.
1: Χωρίς να υπολογίζει την κυροζήν.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα, το αεροπλάνο αυτό είχε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, τις γραμμές θα ήταν, φαντάζομαι. Δηλαδή, εξυπηρέτησε και το ιδιωτικό εξοπλισμό, διάφορα.
0: Να είσαι σίγουρος.
2: Ναι. Λοιπόν, όλα καλά. Κύμπερλι μας αγαπάει. Είμαστε νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτό καιρό είχα να τα ακούσω. Εμείς λέγαμε γεωστρατηγική περιοχή, λέγαμε στρατηγική σημασία περιοχή. Τώρα είμαστε και νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
1: Αν θυμάσαι καλά, η Κύμπερλι πρόσφατα τέλειωσε εκείνο το σχολείο για τους πρέσβεις στις ΗΠΑ πριν αναλάβει εδώ. Πέρυσι, ναι, το καλοκαίρι. Άρα το έχει φρεσκαρισμένο τον όρο στο μυαλό της. Συνεπώς αυτός χρησιμοποιείται.
2: Ναι. Συμφωνώ. Έχει πτυχίο, δεν είναι ότι τότε. Δηλαδή είμαστε πλέον πτυχιούχοι πρέσβεις. Δεν είμαστε τότε σειράς.
0: Είμαστε, πρόσεξε, χρησιμοποιεί,
1: ναι,
0: πολύ πληθυντικό.
1: Υπάρχει μια εξοικείωση με τα πρόσωπα.
2: Εντάξει, και είπαμε ότι δεν θα πηγαίνει τώρα από τον ένα και από τον άλλο, και από τον δήμαρχο και από τον σεβασμιότητο και από τον περιφερειάρχη. Όποιος θέλει θα περάσει εκεί από,
0: ναι,
2: από την αίθουσα της Λέσχης.
0: Θα δώσει τα δώρα του.
2: Τώρα, έτσι ακριβώς. Σε τι γλώσσα μιλούσαν τώρα εκεί τώρα ο Χριστόδουλος Τοψίδης και ο Γιάννης Ζαμπούκης και λοιποί, δεν ξέρω.
0: Φαντάζομαι.
2: Γιατί εγώ είχα δουλειά, δεν πήγα. Είχα δουλειά, δεν πήγα.
0: Α, έχεις δουλειά.
2: Και στις συναντήσεις. Ναι. Και ο τέλος καλό, όλα καλά. Θα ξανάρθει.
0: Θα ξανάρθει, λες?
2: Ναι, φαντάζομαι. Θα προλάβει.
0: Λες να έρθει πάλι έτσι κάτω από την ίδια επικοινωνιακή διαχείριση ή θα έρθει την επόμενη φορά?
2: Θα το δω τότε. Θα δω τα δεδομένα εκείνης της περίοδου. Θα τα δω και θα σας πω. Αν θέλετε και να σας προειδεάσω. Μπορώ και αυτό.
0: Ναι. Άλλο τι βλέπεις?
1: Και άλλα έχουμε εκεί.
2: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω, παιδιά, δεν έχετε lifestyle, δεν είναι. Δεν σας συγκινεί το lifestyle.
1: Όχι.
2: Πόσο κατάλαβα. Αφού παραμένετε εκεί, στην οριστιάδα.
0: Ναι. Εμείς είμαστε έτσι, απλοϊκοί.
2: Α, ναι. Εκτός, δεν παρακολουθεί το lifestyle. Δεν είστε μέσα στα πράγματα.
0: Δεν μας ξεβλάχεψε ο Κωστόπουλος.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν είστε το social. Τι να πω. Κάθεστε εκεί, να πούμε, στην οριστιάδα και στο δημόσιο και στα χωριά. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά πρέπει και εσείς κάποια στιγμή να ακολουθήσετε το lifestyle, να είστε μέσα στα πράγματα.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Τώρα, αλήθεια τώρα. Εσύ πώς τη χαρακτηρίζεις αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου της Ορεστιάδας?
2: Απλώς δεν την καταλάβατε.
0: Βρε, τώρα άστα αυτά. Εσύ πώς τη χαρακτηρίζεις?
2: Λοιπόν, θα πω ότι ήταν ένα εύστοχο, έτσι, μια εύστοχη παρατήρηση, λίγο που προκαλούσε, ας πούμε, τον κλαφτίγελο. Δηλαδή, θα κλαίμε και να γελάμε ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, ότι δεν το κατάλαβε κανείς και ούτε μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει, είναι γεγονός. Αλλά με δύο λέξεις, lifestyle, λες, το ξεπερνάς. Το θέμα είναι ότι από πίσω έχει πάρα πολλά τα οποία τα ξέρουμε και τα συζητάμε πολύ καιρό. Τώρα, ποια είναι τα αίτια δηλαδή αυτής της φυγής των ανθρώπων από το Βόρειο Εύρος?
1: Δεν έχουν γεμίσει τα
2: είναι και το lifestyle. Δηλαδή, το lifestyle τι σημαίνει, είναι ότι ένα άλλο τρόπο ζωής. Έτσι. Είναι γεγονός αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι. Να σας πω πάλι, πριν 25 χρόνια έκανα τηλεόραση μια εκπομπή, τα παράπονα στο Δήμαρχο.
0: Ναι.
2: Δήμαρχη τότε. Δαλτσίδη, ο Σιδέρης, ο Δήμαρχος του Κυπρίου.
0: Ναι.
2: Καραμπαγλίδης, Δήμαρχος Βίσας. Καραμπαγλίδης, Δήμαρχος Βίσας. Χωρημένος ο Δήμαρχος Τριγώνου, τον μάτων του διαθέκτου.
1: Γραμμενίδης.
2: Λοιπόν, όλοι αυτοί ήμασταν εκεί. Το θέμα μας ήταν η εγκατάλειψη του Βορείου Εύρου. Και τι λέει, σοφό, ο Απόστολος Καραμπαγλίδης. Λέει, 120 παλικάρια έχουμε, λέει, στη Βίσα, όλοι ανήπαντροι, από 30 μέχρι 40-45 χρονών. Γιατί, λέει, γιατί καμιά κοπέλα δεν κάθεται εδώ, λέει, στο χωριό. Άσχετα, αν και το γεγονός είναι ότι εδώ τα παιδιά βγάζουν 100 και 150.000 ευρώ το χρόνο από τα χωράφια, δεν θα καθίσει καμία κοπέλα εδώ. Γιατί θα πάει στην Αλεξανδρούπολη και σε άλλη πόλη και θα έχει έναν σερβιτόρο, έναν υπάλληλο με 10.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή δεν είναι το χρήμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι σχολιάζαμε αυτό χθες.
2: Είναι το lifestyle της εποχής.
1: Και εγώ έλεγα ότι το ζήσαμε αυτό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: λοιπόν, είχε δίκιο ο άνθρωπος. Αυτό ήταν το γεγονός.
0: Ωραία.
2: Αφού δεν μένουν γυναίκες και γίνονται οικογένειες, αδειάζει ο τόπος.
0: Ωραία. Άκου τώρα εδώ ότι θα σας βάλω και τους δύο σε μια έτσι. Σε μια άλλη ατμόσφαιρα.
1: Προβληματική.
0: Μια άλλη προβληματική ατμόσφαιρα, η οποία όμως συνδέεται άρρηκτα με αυτά που συζητάμε τώρα. Λοιπόν, στο Σπήλαιο την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση εργασίας μελών της διοίκησης του Εθελοντικού Σωματείου Μαριανός του χωριού με εκπροσώπους του Σωματείου Διάζωμα της Πόπης Μαλαμπάνη, υπεύθυνης πολιτιστικών δράσεων του Σωματείου και της αρχιτέκτονα της Λίνας Αγγελή. Εκεί λοιπόν βρέθηκε και ο κύριος Λασκαράκης, ο οποίος είναι ο αντί του Μπένου στην περιοχή.
2: Είναι προσωπικός φίλος, χρόνια πολλά με τον κύριο Μπένο.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λασκαράκης πρότεινε την επανασύσταση του Δήμου Τριγώνου ώστε να εφαρμοστούν στοχευμένες πολιτικές και κίνητρα για τη βελτίωση του δημογραφικού. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι γράφει και το δημοσίευμα της Γνώμης, δημιουργήθηκε και μια ψυμαχία με την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Μπαχαρίδου. Γιατί η κυρία Μπαχαρίδου είπε ότι τι συζητάμε τώρα, εδώ πάμε, ας πούμε, για ενώσεις δήμων. Είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα το να ξανασπάσει ένας δήμος και να ξαναδημιουργηθεί ο Δήμος Τριγών. Πώς το ακούσες εσύ, Σταύρο?
2: Ναι, να υποθέσουμε το σενάριο ότι ναι, θα συμφωνήσουν άπαντες και θα δημιουργηθεί ένας Δήμος Τριγών.
1: Και? Πρέπει να υιοθετηθεί εκείνη η πρόταση, και δεν υπάρχουν πια και παλικάρια. Εκείνη η πρόταση που είχε ο Τεθνεών Γραμμενίδης που ανέφερες προηγουμένως, να φέρνουμε νυφούδες.
0: Λοιπόν, ο κ. Γραμμενίδης λέει ότι αν γίνει αυτό, θα στελεχωθούν οι υπηρεσίες του Δήμου από νέους υπαλλήλους και οι δράσεις και εκδηλώσεις της Δημοτικής Αρχής θα δώσουν ζωντάνια και νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή.
2: Έτσι ακριβώς. Από νέους υπαλλήλους. Από αυτούς τους νέους υπαλλήλους, το Δήμο Τριγώνου με έδρα τα δίκια, θα μένει κάποιος στα δίκια?
1: Όχι,
2: θα μένει κάποιος στα Πετρωτά, στο Σπήλαιο? Κανένας. Όλοι θα είναι Ορεστιάδα. Μη σου πω και Αλεξανδρούπολη.
0: Μη σου πω και Σβιλεγκράτ.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το.
0: Έλα, όλα καλά.
2: Το πρόβλημά μας. Αυτό είναι. Να σου πω και το άλλο τώρα. Δηλαδή, αυτό το θέμα πώς μπορεί ο Βόρειος Εύρος να ενισχυθεί. Δεν υπάρχει τρόπος. Νομίζω δεν υπάρχει λύση.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Αισιόδοξα μηνύματα Παρασκευή.
1: Γιατί, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι σημείο των καιρών. Υπάρχει αστικοποίηση, υπάρχει φυγή από την περιφέρεια. Δεν είναι μόνο δικό μας θέμα του Βορείου Εύρου, δεν είναι μόνο της Ελλάδας.
2: Μεγαλοαγρότης από χωριό του Βορείου Εύρου. Μου λέει, το παιδί μου, αφού το μετά από πολλή συζήτηση, αποφασίσαμε και έγινε νέος αγρότης. Έχει δουλειά, έχει 1500 στρέμματα που καλλιεργεί, έχει αρκετά χρήματα, έχει φτάσει 40 χρονών, δεν μπορεί να βρει, να έχει μια σύζυγο που θα μένει στο χωριό ή κάπου εκεί κοντά, τέλος πάντων. Του λέω να φύγει, μου λέει. Του λέω να φύγει, να φύγει από το χωριό, να το παρατήσει και τα χωράφια όλα, γιατί και έχει κάνει και τα χρήματα, να πάει Αλεξανδρούπολη, γιατί δεν υπάρχει προοπτική να κάνει οικογένεια. Ναι. Το λέει άνθρωπος οικογενειάρχης που έχει το παιδί του, δηλαδή μεγάλο, αυτός είναι 60 χρονών.
0: Και πρόσεξε, μιλάς για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χρήματα, όπως είπες, μηχανήματα, εκτάσεις. Σκέψου για έναν άλλο νεαρό, έναν, ξέρω εγώ, συνομήλιο.
2: Έχει φύγει χτες, ναι. Αυτό συμβαίνει. Τώρα, η λύση είναι, δεν έχουμε ξαναπεί εδώ, και οι λύσεις προτείνουμε εμείς είναι ρηξικέλευθες. Η Ελληνική Βουλή, με τον προϋπολογισμό που έχει και παρακρατώντας κάθε μήνα 1 χιλιάρικο από κάθε βουλευτή, 300.000 δηλαδή το μήνα, να αγοράζει κατοικίες σε χωριά του Εύρου.
0: Και δεν έχει πέσει ακόμα η τηλεφωνική γραμμή. Δεν μας έχουν κλείσει ακόμα. Μπράβο, Σταύρο.
2: Λοιπόν, τα 300.000 ευρώ το μήνα είναι περίπου 20 σπίτια. Σε καλή κατάσταση, 20 σπίτια. Θα ξεκινήσουν λοιπόν όχι σε ένα χωριό συγκεκριμένα. 3 σπίτια στα Μπελάκια. 5 σπίτια στα Λεποχώρη. 2 σπίτια στο Ζήλοφο. Αυτό το μήνα. Τον άλλο μήνα πάλι το ίδιο. Όλοι οι Έλληνες βουλευτές λοιπόν και η Ελληνική Βουλή θα γίνει ιδιοκτήτρια ακινήτων κατοικιών στο Βόρειο Εύρο.
1: Η Ελληνική Βουλή θα υιοθετήσει το τρίγωνο, ας πούμε.
2: Έτσι ακριβώς. Μετά θα ξέρουν.
1: Εσύ να προσέχεις όταν μιλάς στο τηλέφωνο, προσέχεις όταν οδηγείς.
0: Λοιπόν, μακριά από χαντάκια και μετά.
2: Πότε να αναλάβω, πείτε μου να αναλάβω κάποια στιγμή πρωθυπουργός, υπουργός, να αναλάβω κάτι, τέλος πάντων, να νομοθετήσω αυτή την δυνατότητα, έτσι ώστε μόνο έτσι ο Βόρειος Εύρος θα αποκτήσουν όλοι, θα έχουν ενδιαφέρον για το Βόρειο Εύρο, αφού θα έχουν ακίνητα, θα έχουν διευθυνσία στο Βόρειο Εύρο. Mm-hmm. Μόνο εμείς θα έχουμε. Γιατί να έχουμε εμείς μόνο αυτό το προνόμιο.
1: Έλατε. Και εδώ έχουν 2 χιτώνες, πουλάει τον ένα στον άλλο.
2: Βγαίνει η λύση αυτό. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή εγώ αναλάβω τα πράγματα.
1: Ως ενδεχόμενο το βλέπεις.
0: Σταύρο όμως, πρέπει λίγο να το βάλεις μπροστά. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Το βλέπεις ως ενδεχόμενο, αυτό είναι κοντά.
0: Δηλαδή, κατέβα. Ξέρεις, έχουμε κόμματα πολλά τώρα. Έχουμε ΛΑΣ, έχουμε ΠΙΔΑ, έχουμε ΠΑΣΟΚ, έχουμε Νέα Δημοκρατία.
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: Νέα Αριστερά.
1: Συμφωνεί, Σταύρο.
0: Λύση, φωνή λογική.
1: Ναι. Συμφωνεί στην πρόταση που έκανα ότι το επόμενο κόμμα. Κάνουμε ένα μαζί, άμα θες. Εσύ θα είσαι αρχηγός. Θα το ονομάσουμε Ναι.
0: Ψήφισες.
1: Νέα ανατρεπτική ιδεολογία. Ναι. Και ποιος... Ναι, είδες αμέσως το προμοτάρι στο κόμμα. Είπες ναι.
2: Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Άντε, ξεκινάμε με 2 ψήφους τουλάχιστον. Και το Γιάννη το παλέψουμε.
1: Το Γιάννη το παλέψουμε.
2: Παιδιά μου, πέρα από τώρα από την πλάκα, τα νέα κόμματα ενδεχομένως θα πάρουν έδρα στον Εύρο, έτσι. Με τον τρόπο που λειτουργεί το εκλογικό σύστημα και έχουμε τώρα παράδειγμα με τα ποσοστά που έδωσαν τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα διεκδικήσει έδρα και η Μαρία Καριστιανού θα διεκδικήσει έδρα και το Πασόκ θα διεκδικήσει έδρα.
0: Ο Βελόπουλος.
1: Δεν φτάνουν οι έδρες μας.
0: Ο Βελόπουλος. Έχουμε
2: 4. Καμία η Νέα Δημοκρατία και 4 οι υπόλοιποι.
0: Ωραία.
1: Είναι λίγο δύσκολο να πάει σε καμία το πρώτο κόμμα, εφόσον.
2: Όχι. Εντάξει. Θα το δω και εκείνη την περίοδο θα σας πω.
0: Ναι. Πάντως, έτσι πως το λες, ανοίγει η όρεξη για πολλούς να.
1: Ναι, από διάφορους χώρους. Ναι,
2: αυτό θέλουμε. Τι είναι, δηλαδή, τι περιμένουμε ως Έλληνες να κινητοποιήσουμε.
1: Εννοούσαμε από διάφορα επαγγέλματα. Όλοι οι άνθρωποι θα προστρέξουν τώρα, γιατί αυτό σημαίνει ενεργοποίηση των πολιτικών αντανακλαστικών των πολιτών. Αυτή η υγεία στη δημοκρατία.
2: Και κάτι πιο πρακτικό. Τι θα γίνει, το ΕΒ Βερόνα έχει ένα χρέος 1 εκατομμύριο. Δεν μπορούν να πληρώσουν οι αγρότες. Mm-hmm. Βρείτε μου μια λύση.
0: Να υιοθετήσει τον ΕΒ Βερόνα η Βουλή.
1: Όχι. Η Βουλή να αγοράσει καλύβες στο Δέλτα.
2: Εντάξει.
0: Αυτό δεν ξεχνιώνει.
2: Αυτό εγώ μένα να μ' αρέσει που η ιδέα μου προχωράει και με απλώνεται και μ' αρέσει αυτό.
0: Ποια ιδέα?
2: Πλάκα, πλάκα, έτσι πρέπει
1: αυτό, αυτό που ανέφερε προηγουμένως. Ναι. Τι να αγοράσει δηλαδή, τους πυράβλους που έχουν για πότισμα?
2: Έτσι ακριβώς. Εγώ, παιδιά, να το ξαναπώ. Στο Βόρειο Εύρο τα σπίτια κοστίζουν 10 και 15.000 ευρώ. Είναι ευκαιρία κάποιος να επενδύσει σε αυτό. Επειδή μπορεί να είναι ξένοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Τούρκοι, δεν ξέρω ποιοι. Νομίζω ότι προτιμότερο είναι η Ελληνική Βουλή να αγοράσει και να υιοθετήσει τον Βόρειο Εύρο. Σε ένα χρόνο θα έχει αγοράσει 20, 12, 250 σπίτια.
0: Βρετουβάρια θα αγοράσει. Κόσμο πώς θα φέρει είναι το θέμα.
2: Άντε, μετά αποκτά ενδιαφέρον.
1: Θα τα κάνει Airbnb
2: στην πάλι.
0: Στην
2: πάλι, κάτι θα κάνεις. Μετά είναι εύκολο.
0: Τι είναι εύκολο, δεν έχουμε lifestyle, ρε Σταύρο.
2: Δεν έχουμε lifestyle, σωστά.
0: Δηλαδή, το lifestyle. Θα το έχει το σπίτι. Και τι θα κάνει, θα μπορεί να το ανεβάσει στο Instagram.
2: Έτσι. Θα το δούμε. Αυτά. Εγώ μια πρόταση έκανα, άμα δεν τη δεχτείτε, το κρίμα στο λαιμό σας.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε τον Ευεργέτη Σταύρο Παπαδόπουλο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ρε, λες να το σκεφτούμε σοβαρά.
1: Τι, να πουλήσουμε τα σπίτια μας στη Βουλή?
0: Να το πιέσουμε, ρε παιδάκι μου, να το προτείνουμε.
1: Ναι. Ας αρχίσουμε λίγο-λίγο. Στον επόμενο καλεσμένο βουλευτή θα πούμε πώς τη βλέπετε αυτή την ιδέα.
0: Να μην την οικειοποιηθεί και χάσει τα παιδιά ο Σταύρος Παπαδόπουλος.
1: Δεν μας πειράζει. Δεν νομίζω ότι τον πειράζει το Σταύρο αυτό. Είναι υπέρ της ανάπτυξης, άσχετα με το ποιος είναι ο φορέας των ιδεών. Η αλήθεια είναι όμως ότι, ακόμα και αν ήταν επιτεύξιμο αυτό, να δεις πόσα προσκόμματα θα βρίσκανε.
0: Καλά τα λέει το τραγούδι. Should I stay or should I go? Γιατί κάθεσαι εδώ, δεν έχεις lifestyle.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τρως και ένα εξώδικο.
1: Σε κοφίγε, λέει. Ναι, τρως ένα εξώδικο, το είδαμε και αυτό. Τι ήθελες να πεις, κάτι πιο συγκεκριμένο από αυτό?
0: Όχι, απλά δεν ξέρω τώρα. Δύο εξώδικα έχουν φύγει. Προς δύο διαχειριστές, τέλος πάντων, προφίλ κοινωνικής δικτύωσης. Το ένα στο TikTok, το άλλο στο Facebook. Δεν ξέρω τι εξελίξεις θα έχουν. Γιατί από ό,τι βλέπω και στις δύο περιπτώσεις οι διαχειριστές λένε δεν κάνουν πίσω. Και το εξώδικο που έστειλε η κυρία Μαρίνα Ναλμπάνη λέει ότι αν δεν αποσύρετε τις αναρτήσεις, τις επίμαχες αναρτήσεις, αν προβείτε σε νέες αναρτήσεις στον ίδιο λογαριασμό, με τέλος πάντων προβολή της εικόνας της, θα προβώ άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και αρχών. Και όλα αυτά εντός 24 ωρών. Εκπνέει η διορία.
1: Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα ξέρουμε την Τρίτη που θα έρθουμε, θα ξέρουμε.
0: Αν. Αν μάθουμε.
1: Εγώ σκοπεύω να μην έρθω καν την Τρίτη, γι' αυτό το λόγο. Να πούμε μια είδηση που βλέπουμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη. Οι δύο Έλληνες Ορθόδοξοι και κληρικοί που συμμετείχαν σε διοικητικά συμβούλια μειονοτικών ιδρυμάτων, Βακούφια δηλαδή, στην Κωνσταντινούπολη, απομακρύνθηκαν με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Είναι θέση της Τουρκίας αυτή ότι δεν μπορούν να παίρνουν μέρος σε εκλογές κτλ. αλλά το, το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέτρεψε αυτή την απόφαση. Τώρα δεν ξέρω τι δυνατότητες επιβολής έχουν όλα αυτά. Δηλαδή παίρνεις μια δικαίωση σε ένα ευρωπαϊκό, σε ένα παγκόσμιο, σε ένα τέτοιο δικαστήριο περί δικαιωμάτων που έχεις. Πόσο αυτά επιβάλλονται στην κυβέρνησή σου να τα τηρήσει μέσα στο κράτος?
0: Ναι, στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα που δεν εναρμονίστηκε, τέλος πάντων. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Λοιπόν, να πάμε λέτε, σε ευχάριστα πράγματα, γιατί είμαστε και πρώτων πυλών του τριημέρου και έχει μπόλικες εκδηλώσεις. Καταρχήν συνεχίζει το πανηγύρι Βυζαντινού Κάστρου, το καλή πανηγύρι δηλαδή, στο Δημότικο, και έχει την Κυριακή του Strax Punks με δωρεάν είσοδο κιόλας, έτσι. Έχουμε και το Σάββατο το ένατο γλέντι της χορευτικής ομάδας φοιτητών Ορεστιάδας, της Χοφό.
1: Πού?
0: Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο. Πάλι δεν θα γίνει στο προάβλιο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Στις 8 η ώρα το βράδυ, με ευρύτικη ζυγιά και κριτικό γλέντι με τον Παναγιώτη Χατζόγλου και τον Γιάννη Δαμιανάκη. Έτσι λοιπόν το Σάββατο στις 8 το βράδυ εκεί δίπλα στο κολυβητήριο. Εμείς είμαστε περήφανος χορηγός επικοινωνίας της δράσης αυτής των φοιτητών. Επίσης την Κυριακή στο χώρο του Μουσείου Καραθεοδωρή, στα πλαίσια της Διεθνής ημέρας Μουσείων 2026, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βίσας Στέφανος Καραθεοδωρή διοργανώνει την εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», με ανοιχτή επίσκεψη στο μουσείο από τις 4.30, σεμινάριο πρώτων βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό και θερινό σινεμά με προβολή ταινία στις 9.30 το βράδυ. Μακάρι να ανοιχτώ καλά, γιατί για προβολή το βράδυ θέλει σκοτάδι.
1: Ναι, είναι λίγο, είναι οριακό αυτό το 9.30 αυτή την περίοδο.
0: Ναι, επίσης έχουμε την τελετή λήξης της προσκοπικής χρονιάς. Οι πρόσκοποι λοιπόν την Κυριακή στις 11 το πρωί στην πλατεία Δασίου θα πραγματοποιήσουν έτσι την πανηγυρική τελετή λήξης της προσκοπικής χρονιάς. Χθες μάλιστα ο Νίκος Πατούνας είχε στο Ευρωσκόπιο καλεσμένες δύο προσκοπίνες, την Νικολέτα Κωνσταντινίδη και την Άνμαρη Σταθοπούλου, που μίλησαν για αυτή τη δράση.
1: Εν τω μεταξύ η Σταυρούλα που μας παρακολουθεί ενημερώνει το άλλο Σάββατο είναι η Χοφό.
0: Α, το άλλο Σάββατο.
1: 6 Ιουνίου.
0: Α, μπερδεύτηκα, ναι, 6 Ιουνίου έχω μπερδέψει τις ημερομηνίες. Okay, ευχαριστούμε Σταυρούλα, πάλι καλά που έχουμε και εσένα. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις, μουσική, επιστρέφουμε Χρυσόστομο Παρανό
1: και φέρνουμε και τη Σταυρούλα.
0: Τη Σταυρούλα για να μαζέψει τα αυτά που μας ξέφυγαν, μας τα σημάζευτα.
3: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής μας περιπολίας. Θα βάλουμε στην παρέα αυτής αμέσως και τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ήδη στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Χρυσόστομο, μπες στην παρέα κι εσύ.
2: Εδώ είμαι στην άλλη άκρη. Καλημέρα.
0: Τέλεια. Καλημέρα. Δροσιζόμαστε.
2: Δροσιστήκαμε σήμερα. Ναι, έχει 13 βαθμούς, έβλεπα, στον Εύρο.
0: Ναι, τώρα έχει 18.
1: Ανέβηκε λίγο, αλλά
2: ναι. Ναι. Η ελάχιστη ήταν 13. Τέλος πάντων, ναι, έχει πέσει η θερμοκρασία. Έχουμε βοριαδάκι, φρεσκαδούρα. Έχει διώξει και την αστάθεια αυτή που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Έχει πέσει, χαλάζει, γνωρίζετε κάτι?
0: Έπεσε στη δική μας γειτονιά, να το πω έτσι. Έπεσε στην Αδριανούπολη. Το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά σε εμάς, αλλά εμάς μας άφησαν επηρεάστους. Από όσο γνωρίζω δηλαδή, άμα κάποιος ακροατής από τις γειτονικές.
1: Στην Βουλγαρία νομίζω ότι έχει προχθές.
0: Ναι. Και έχει φουσκώσει επίσης, έχει φουσκώσει και ο Εύρος και έχει κατεβάσει και νερά από τη Βουλγαρία. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές.
2: Εντάξει, οπότε γλιτώσατε το χαλάζι τουλάχιστον.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Και δεν είχαμε και χαλαζόπτωση. Γενικά πέρα από την Κρήτη που είχε προχθές πολύ τοπική χαλαζόπτωση, γενικά η αστάθεια αυτή δεν μας έφερε άσχημες εικόνες και εμπειρίες. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας τριήμερο. Ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες βέβαια και σποραδικές καταιγίδες. Αλλά να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς για σήμερα θα είναι βελτιωμένος ο καιρός. Έχει βγει αυτό το βαριαδάκι, το οποίο δεν ευνοεί την ανάπτυξη καταιγιδοφόρων εφών. Επομένως, θα πάμε καλά με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία σχετικά χαμηλή. Είμαστε γύρω στους 6 με 7 βαθμούς κάτω από εχθές. Θα φτάσουμε στους 24 με 25 βαθμούς το μεσημέρι. Με τους βοριάδες να φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Το Σάββατο αύριο θα έχουμε και πάλι καλοκαιρία. Με τη θερμοκρασία στα επιρροτικά οριστικά δημότυχα από 12 έως 25 και 16 με 24 στα παραθαλάσσια τμήματα. Γυρνάνε οι άνεμοι όμως σε νοτιοδυτική, οι οποίοι θα φτάνουν και τα 4 με 5 μποφόρ. Όμως θα είναι από τη θάλασσα, έτσι, νοτιοδυτική. Την Κυριακή τώρα, γενικά το τριήμερο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, θα υπάρχει η πιθανότητα στις θερμές ώρες της ημέρας, μεσημέρι, απόγευμα δηλαδή, να βγάζει τοπικά φαινόμενα, μπόρες, ίσως και λίγες καταιγίδες. Γενικά όμως τα φαινόμενα, πέρα από την Τρίτη που φαίνεται έτσι να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη πιθανότητα, Κυριακή και Δευτέρα πολύ τοπικά, εάν βγάλει, θα είναι πολύ τοπικά. Θερμοκρασία θα ανέβει λιγάκι στους 27 βαθμούς την Κυριακή στα πιο εσωτερικά, 25 στα παραθαλάσσια, με τις ελάχιστες γύρω στους 15 και 18 αντίστοιχα. Βορειοδυτική άνεμη πάλι γυρνάνε στα 3 με 4 μποφόρ. Δευτέρα θα έχουμε και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, είναι του Αγίου Πνεύματος. Θα είναι μια πολύ καλή μέρα και για όσους θέλουν να πάνε μια βόλτα προς τη θάλασσα, θα πάμε στους 30 βαθμούς το μεσημέρι. Βέβαια στην παράκτια ζώνη, λόγω και της μπουκαδούρας που θα έχει, νοτιοδυτική 2-3 μποφόρ, εκεί θα φτάσουμε στους 27 βαθμούς, δηλαδή γύρω στους 3 βαθμούς, χαμηλότερες οι τιμές στη θάλασσα. Την παράκτια ζώνη σε σχέση με το εσωτερικό του νομού. Την Τρίτη παρόμοια η κατάσταση, είπαμε μόνο αυξάνεται η πιθανότητα για κάποιες περισσότερες τοπικές μπόρες, με θερμοκρασίες παρόμοιες, δηλαδή γύρω στους 28-29 βαθμούς στο εσωτερικό και 26 στα παραθαλάσσια. Οι ελάχιστες τιμές θα έχουν ανέβει και αυτές, 17 με 18 μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί, και οι άνεμοι παραμένουν την Τρίτη νοτιοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Τώρα από εκεί και πέρα, όλη την επόμενη εβδομάδα, γενικά μιλώντας για τη χώρα μας, θα έχουμε τοπικές μπόρες, δηλαδή θα παραμείνει η αστάθεια. Δεν φαίνεται να έχουμε κάτι έντονο, τουλάχιστον από την προγνωστική εικόνα που έχουμε σήμερα Παρασκευή. Θα είναι τοπικά τα φαινόμενα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, θα έλεγα, γύρω στις 5 με 7 του μήνα, είναι αν δεν κάνω λάθος, το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να έχουμε ένα κύμα ζέστης να μας επηρεάζει. Το πρώτο θα έλεγα για φέτος, τόσο έντονο. Πιθανότητα είναι, θα δούμε αν θα επαληθευτεί και από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως προγνωστικά υπάρχει. Βέβαια δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια, δηλαδή από τις 7-8 του μήνα και μετά, 8-9 μάλλον, φαίνεται να πέφτει και πάλι η θερμοκρασία στα κανονικά για την εποχή. Επίπεδα ίσως και όλες να έχουμε και κάποια διαταραχή εκεί στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου. Αυτά όσον αφορά τον καιρό, τα νεότερα μας.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Επειδή εδώ είχαμε χθες μέχρι και 32 βαθμούς περίπου εδώ στην Οριστιάδα, για αυτό το κύμα το ζεστό
1: 33 που περίπου, 32,9.
0: Μιλάμε για κάτι περισσότερο από αυτό.
2: Ναι. Αυτό αν έρθει τότε αυτή την περίοδο που λέμε, θα είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Θα είναι ένας μίνι καύσωνος, μπορώ να πω. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, σε σχέση με τις τιμές που είχαμε χθες στην ελεύθερη ατμόσφαιρα στο ύψος περίπου των 1500 μέτρων, θα είναι γύρω στους 10 βαθμούς επάνω. Μάλλον όχι, 10, γύρω στους 8 βαθμούς επάνω. Αυτό τώρα στην επιφάνεια μεταφράζεται ποικιλόμορφα ανάλογα με τους ανέμους που θα έχουμε, με τις υγρασίες που θα έχουμε. Πάντως σίγουρα θα είμαστε πάνω από 34 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Πότε θεωρείτε, τώρα ερώτηση και στους δύο, θεωρείτε η θερμοκρασία της θάλασσας ιδανική για κολύμβηση? Δηλαδή πότε θα αρχίσουμε τα μπάνια εν ολίγης?
2: Αυτή την κουβέντα την είχα χθες εδώ με έναν συνάδελφο.
0: Και με συνάδελφο, ωραία.
2: Ναι. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 21 βαθμούς.
0: Αυτό έβλεπα τώρα. 20. Αυτό έβλεπα τώρα. Ναι. Τώρα είναι εκεί.
2: Και αναρωτιόμασταν αν είναι κατάλληλη η θερμοκρασία αυτή για μπάνιο. Δεν γνωρίζω να σου απαντήσω, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, που μπαίνουμε στη θάλασσα και είναι πολύ ζεστή, τουλάχιστον εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, που είναι και μικρή η κόλπη, είναι και ρηχή η θάλασσα, είναι 26, 27, 28, εκεί πέρα που την αισθανόμαστε έτσι ζεστή.
1: Άρα κάπου 21, εκεί.
2: Το 21 θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική θερμοκρασία. Μπαίνει δηλαδή άνετα, πιστεύω.
0: Να το σκεφτούμε δηλαδή για το τριήμερο. Ή τουλάχιστον σίγουρα για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Έχει να κάνει και με τις αντοχές, την προσαρμοστικότητα του σώματος του καθενός. Είναι πολλά τα παίζουν ρόλο. Άμα έχει 26 βαθμούς, προφανώς θα είναι ζεστό και ανεκτό.
2: Ναι. Για έναν μέσο άνθρωπο θεωρώ ότι το 21 είναι ικανοποιητικό. Μπαίνει δηλαδή. Δεν είναι αυτό που μπαίνεις και βγαίνεις γρήγορα γιατί πάγωσες.
0: Okay. Δεν είναι για να κάνεις τον ήρωα να πεις ότι μπήκα νωρίς.
2: Όχι, δεν νομίζω. Αν θες να κάνεις τον ήρωα, πάνε σε κανένα ποτάμι καλύτερα. Ναι. Εκεί πραγματικά είναι τα πράγματα ηρωικά. Το σκέφτεσαι, Γιάννη, για μπάνιο?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια, αλλά λέω, ξέρεις, σιγά σιγά μήπως πρέπει να προγραμματιζόμαστε.
2: Ναι. Θα κάνετε τριήμερο εσείς, τη Δευτέρα θα κάνετε εκπομπή?
0: Δευτέρα όχι, έχουμε off. Ο κύριος εδώ θα απουσιάζει και την Τρίτη.
2: Αχα,
1: να πάω για μπάνιο.
2: Μεγάλο έχει σχεδιάσει.
1: Να πάω για μπάνιο.
2: Οπότε τώρα θα γυρίσει να μας πει τελικά πώς ήταν η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε με ένα lifting να έρχεται την Τετάρτη.
1: Αν με δείτε πολύ μαύρο και δεν φαίνομαι, θα έχω.
0: Εσύ, ποια είναι τα σχέδιά σου?
2: Εγώ την Δευτέρα θα βγάλω κανονικά δελτίο εδώ στην ΕΡΤΡΙΑ. Οπότε θα είναι ένα Σαββατοκύριακο συνηθισμένο.
0: Στο Άστι.
1: Έχετε κοντά τη Χαλκιδική όμως, και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Και βλέπω ότι έχει και 23 άρια. Εγώ τώρα βλέπω στη θάλασσα, στη Χαλκιδική, Χρυσόστομη. Μήπως θα το σκεφτείς?
2: Μπράβο, αυτό έβλεπα και εγώ. Χαλκιδική εκεί μέσα στους κόλπους, άμα προσέξεις, και στο Στριμωνικό επίσης έχει υψηλές θερμοκρασίες και είναι η θερμότερη θάλασσα, αν δεις και την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες είναι εδώ, Χαλκιδική, Στριμωνικό.
0: Ναι.
1: Ένα πετάξω εκεί κοντά και μια καλή κράτεια.
2: Ναι, κοίταξε, μπορεί, ναι, μπορεί.
0: Ωραία, σου δίνουμε και tips. Καλή ζωή, lifestyle.
1: Lifestyle και εμείς το έχουμε πολύ το lifestyle εδώ στην πόλη, ναι.
2: Που τα λέγατε, πάντως να πω ότι δεν είναι φαινόμενο τοπικό, παντού παρατηρείται αυτό. Δηλαδή όλες οι επαρχιακές πόλεις, δεν το συζητώ για τα χωριά, αλλά και οι επαρχιακές πόλεις νομίζω όλες ερημώνουν. Τα αίτια είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο το οικονομικό όπως είπατε. Γιατί όλος μπορεί να έχει καλλιέργεια, να έχει μια στρωμένη έτοιμη δουλειά, μηχανήματα κτλ. Και πάλι να φύγει. Είναι πολύ πλευρό το θέμα, νομίζω.
0: Ναι, και δεν ξέρω και τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει.
1: Το καταγράφω και δήμαρχοι άλλων περιοχών. Δεν είναι πρωτοστάτης ο δικός μας.
2: Βέβαια. Και είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή, και μάλιστα έβλεπα και μια, είχα παρακολουθήσει τέλος πάντων μια συζήτηση που λέγανε για την Ευρώπη τουλάχιστον για το φαινόμενο της αστικοποίησης. Ότι τα επόμενα χρόνια, τα κοντινά χρόνια μέχρι το 2050, θα πολλαπλασιαστεί αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, το 75% του πληθυσμού θα ζει σε μεγάλες πόλεις. Και γι' αυτό τα σοβαρά κράτη παίρνουν κάποια μέτρα για να φτιάξουν, λέει, τις πόλεις των 15 λεπτών, αν το έχετε ξανακούσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο, ναι.
1: Όλα να
2: δηλαδή να είναι όλα σε απόσταση 15 λεπτών από το σπίτι σου. Και μάλιστα λέγανε και να είναι προσεγγίσιμα με τα πόδια, με ποδήλατο, ή με μέσα μαζικής μεταφοράς, με συγχωρείτε, για να μην χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, εδώ σκέφτονται και λίγα αυτάρκη κτίρια που να συγκροτούν έναν αστικό ιστό στα πρότυπα κάποιων απομακρυσμένων περιοχών που έχουν πάρα πολύ κρύο. Και έχουν τεράστιες πολυκατοικίες. Μια ολόκληρη πόλη είναι μέσα.
0: Τέλος πάντων, Χρυσόστομε, άμα αποφασίσεις να ζήσεις με πιο υψηλό βιωτικό επίπεδο, σε περιμένουμε.
2: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι και φθηνά τα σπίτια, όπως το άκουσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάνω στο
1: πριν, τα πάρει η Βουλή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλώς. Λοιπόν, ευχές για καλό τριήμερο. Δυστυχώς θα σε κλείσουμε γιατί η Σταυρούλα για λαδαράκι μας δίνει.
2: Ναι, παιδιά, να είστε καλά. Να περάσετε καλά. Χαιρετισμούς στη Σταυρούλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μέχρι να βγει η Σταυρούλα, να πούμε γρήγορα. Μάσα Μπούκα, Κασαπιάν, Φίτκα Ρένταλ, Παντρών και Top Charm.
0: Ναι, όλοι αυτοί μαζί μας
1: παρέα
0: και σήμερα και τους ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να βάλουμε στην παρέα τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη να μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις πριν το τριήμερο. Δηλαδή είναι, πώς το πω,
1: καθοριστική συμβολή
0: της από εδώ και στο εξής στην σημερινή εκπομπή. Σταυρούλα, μας ακούς, είμαι σίγουρος.
3: Σας ακούω, ναι βεβαίως. Καλημέρα.
0: Να σε καλημερίσουμε και να σε υποδεχθούμε.
3: Λοιπόν, εντάξει, αρχικά εγώ δεν μπορώ να το πιστεύω ότι έρχεται ακόμα τριήμερο. Επίσης δεν μπορώ να συνηθίσω και την αλλαγή του καιρού κατευθείαν καλοκαίρι. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η κατάσταση.
0: Όπως θα το ζήσουμε κι αυτό.
3: Θα το ζήσουμε
0: και ο Νίκος.
3: Λοιπόν,
0: έχεις 8 λεπτά.
3: Απαπα. Λοιπόν, και ποια είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Υπό συζήτηση παραμένει το αν ο Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόηση με το Ιράν. Οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία διατύπωσης, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Έχουμε κάνει πολύ πρόοδο, πάντως, είπε, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι και σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά αυτό μένει να εξακριβωθεί. Αυτά δήλωσε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία. Αυτό είναι πολύ βασικό. Για την παράταση καθόρισε κυρία, ωστόσο, και 60 μέρες. Συμφώνησαν δηλαδή ότι θα έχουν άλλο ένα δίμηνο και κυρία.
0: Πέφτει το πετρέλαιο. Συμπληρώνω.
3: Ναι, λογικό. Με αυτές τις εξελίξεις, αναμένει η έγκριση του Τραμπ, βέβαια. Το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Τανσίμ μετέδωσε ότι το κείμενο του ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Ελπίζουμε αρχικά να βαρθεί αυτή η κυρία και μετά να γίνει και αυτό.
0: Όπως λέμε, ημιμόνιμο, έτσι είναι και το ημιεπίσημο, έτσι. Άρα το Τσάρμ ανοίγει σχολή.
3: Και στο Ιράν. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στο Λίβανο, να σας πω, και δεν έχουμε πολύ καλές εξελίξεις. Όλα αυτά πριν διεξαχθούν και οι συνομιλίες του στην Ουάσιγκτον, εκεί υπάρχει μόνο η ελπίδα. Και οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι αρχικά οι δηλώσεις του J.D. Vance, που ότι υπάρχουν μερικά βασικά ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένουν σε εκκρεμότητα, αλίμονο. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε αναφορές που μεταδόθηκαν σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες δυνάμεις του Ιράν κατέπισαν αμερικανικό αεροσκάφος. Δεν ισχύει, μας λένε οι ΗΠΑ. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν επανέλαβε τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ είχαμε κατά δικτύων που στηρίζουν το ιρανικό πετρέλαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε την Πέμπτη ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν θα εξαρτηθεί από το αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να την υποστηρίξει. Αυτό είναι η όλη ουσία του θέματος. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι τα στενά του ορμού θα μείνουν ανοιχτά για ναυσιπλοεία, χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς εν μέσω της ελπίδας ότι ΗΠΑ και Ιράν μπορούν να καταλήξουν συμφωνία. Και τέλος, τουλάχιστον 17 νεκροί και 14 τραυματίες σε νέα Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Αυτά από τη Μέση Ανατολή. Τώρα, βέβαια, έχουμε από άλλο μέτωπο να ανήκει. Ρουμανία.
0: Έχουμε. Ρουμανία.
3: Ναι. Ρουμανία. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, που είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικίες στη ρουμανική επικράτεια. Αποτέλεσμα, δύο άτομα να τραυματιστούν. Την πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Ουσιαστικά τη νύχτα ήταν 28 προς 29 Μαΐου.
0: Δεν έβλεπε καλά τον drone.
3: Ναι, ναι, αυτή είναι ξεκάθαρα η αιτία. Η Ρωσική Ομοσπονδία λέει ξανάρχισε τις επιθέσεις με ντρόνους εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια στην Αρμενία και Ρουμανία. Ένα από αυτά τα ντρόνους μπήκε στο ρουμανικό λοιπόν ένα αέριο χώρο και χτύπησε εκεί στην πολύ Γκαλάτη. Τώρα να πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας έκανε λόγο για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Στο Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την κατάσταση και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να επιταχυνθεί η μεταφορά δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση ντρόνων στη Ρουμανία. Έχουμε δηλαδή από εκεί που δεν το περιμέναμε κιόλας ένα μέτωπο. Ας πούμε τέλος πάντων μια παράπλευρη επίθεση κατά κάποιο τρόπο. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη και στο διαδίκτυο αρκετά βίντεο και δείχνουν όντως είναι αρκετά ανατριχιαστικό το θέμα. Και νομίζω ότι είχαμε και αντίδραση από το ΝΑΤΟ ήδη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι να πούμε, ελπίζουμε να μην ανοίξει όντως καινούριο μέτωπο. Να πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και αρκετά σε θέματα. Εξεράγει ένας πύραυλος, βέβαια άλλος πύραυλος αυτός. Ο New Glenn της Blue Origin του Jeff Bezos εξεράγει στη βάση εκτόξευσης στην Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής. Από όλο το περίμενες που από αλλού σου έρχεται αυτό με τους πυράβλους και τις εκρήξεις. Γύρω σε 9 το βράδυ έγινε κατά τη διάρκεια, όπως είπαμε, δοκιμής. Πάντως λέει όλο το προσωπικό είναι ασφαλές. Μεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης εκεί πέρα στο Κανάβερελ, αλλά κατά τα άλλα οι άνθρωποι δεν είχαν τραυματισμούς οι οποίοι ήταν στο σημείο. Πάμε παρακάτω και θα έρθουμε στα δικά μας. Είχαμε μία νέα επιχείρηση διάσωσης νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη Γάβδο. Συνολικά 36 μετανάστες και πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θάλασσα σε 10 ναυτικά μιλιά νότια του νησιού. Σε ένα ακόμα περιστατικό που καταγράφεται μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών στην περιοχή. Δεν είναι και λίγες τις φορές. Να πούμε ότι τελευταία στις επιχειρήσεις έχουν περισυνελεγεί τουλάχιστον 610 άτομα από λέμβους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει οξυνθεί πάλι αυτό το κομμάτι το μεταναστευτικό. Λοιπόν, θα σας πω και κάτι στο οποίο συζητιόταν αυτές τις μέρες γενικότερα. Δόνο του έχει να κάνει, αλλά για το στεγαστικό πρόβλημα κάνει τώρα.
0: Ναι, τα είδαμε στις εφημερίδες Σταυρούλα, επειδή τα είδαμε πολλές φορές που είδαμε το θέμα, παρέλειψε το.
3: Θα σας προχωρήσω, ωραία, πάμε παρακάτω. Θα πάμε στα θέματα που έχουν να κάνουν και με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχει ξεκινήσει η έξοδος, να σας πω, τριήμερου. 90% καταγράφει η πληρότητα των πλοίων έτσι κεντρικά. Πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, ειδικά στην Αθήνα. Έχουν βγει και συγκεκριμένες οδηγίες για απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών, οι οποίες έχουν ανέβει στο radioevros.gr. Συν τις άλλες ξεκίνησαν σήμερα και πανελλαδικές εξετάσεις. Σε λίγο θα δείτε και τα θέματα θα ανέβουν στο radioevros.gr με τα γενικά λύκεια και το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Αυτό και μισή σήμερα το πρωί ξεκίνησαν οι πανελλαδικές. Κάποιες οδηγίες και το πρόγραμμα έχουν ανέβει στο radioevros.gr που είναι απαραίτητα. Τώρα, παρακάτω, να έτσι πιο τοπικά είμαστε και πάντα στο radioevros.gr. Είχαμε και αυτή την υπογραφή της σύμβασης για το σχέδιο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, οργάνωση αστικών και τουριστικών υποδομών του Δημοτήχου. Ένα έργο το οποίο είχαμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες και έχει και αρκετά μεγάλο ποσό, 1.104.542,73 ευρώ. Και ουσιαστικά αφορά, νομίζω, όλα τα μνημεία του Δημοτήχου. Θα υπάρχουν παρεμβάσεις και ανάπλαση και σε πλατείες.

0: όλα ορθά και τι ημερομηνίες γίνονται και τι έρχονται, θα τα βρείτε στο radioevros.gr για να είμαστε στο σωστή πάντα. Αυτά και για το τρίμερο radioevros.gr. Φυσικά και καλό τρίμερο να ευχηθώ κλείνοντας.
1: Επίσης.
2: Καλή σου μέρα, Σταυρούλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτά λοιπόν και από τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, αυτά και από εμάς. Λίγο πολύ, τελείωσε η εκπομπή, είναι ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας.
2: Έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας και το Ευρωσκόπιο για τις υπόλοιπες 3 ώρες. Φυσικά η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα επιστρέψει με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3, στις 2 και στις 5.30. 3 έως 8 έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού την Τρίτη στις 7 με εμάς.
1: Με σένα,
2: με μένα δηλαδή.
1: Με σένα.
2: Και
1: την Τρίτη το απόγευμα με το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Λοιπόν, να περάσετε πανέμορφα.
2: Γεια σας.
3: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Ή στο www.eurocamp.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορ Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευρωσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευρωσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές

0: Και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλς έχει τις λύσεις. 25 520 21 420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
2: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιο. Ξεκινήσαμε και μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε και δεν σταματάμε ποτέ εδώ. Παραλαμβάνουμε χρόνο, μικρόφωνα, αέρα, σκυτάλια από την πρωινή περιπολία και προχωράμε μέχρι τη μία με το Ευρωσκόπιο, έτσι στο εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών, για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε εδώ, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος, ο σταθμός, 97,1 στα FM στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας, radioevros.gr για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Η φωνή του Εύρου φτάνει παντού και μέσα από το διαδίκτυο σε κάθε γωνιά του πλανήτη και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής. Και καθημερινά βλέπουμε παρέα τα νέα της ημέρας, όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Και σήμερα μέχρι τη μία αυτό θα κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας για να ενημερωθείτε για τα πάντα. Η υπεύθυνη ενημέρωση είναι δεδομένη. Αλλά και ό,τι προκύπτει, ό,τι κατά τη διάρκεια της 3 ώρες ζωντανής μας μετάδοσης συμβαίνει, ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, ό,τι ξέρουμε ότι θα γίνει το έχουμε μάθει ήδη και θα το δούμε μαζί, θα το μοιραστούμε μαζί σας, ό,τι πιστεύετε ότι αξίζει και εσείς να μοιραστείτε μαζί μας, εδώ είμαστε για να το κάνετε. Ξέρετε ότι το Ράδιο Εύρος είναι η δική σας φωνή. Γι' αυτό και όλοι οι τρόποι για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας. Όλοι οι διαβλοί μας ορθά ανοιχτοί. Το 2552-029-413 στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να ακούσουμε τη φωνή σας. 2552-029-413. Το 6977-549-975 για να διαβάσουμε το γραπτό σας μήνυμα. Είτε SMS, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Telegram, οποιαδήποτε εφαρμογή και αν χρησιμοποιείτε, στο 6977-549-975 μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτός μαζί μας. Εννοείται και στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Instagram, X, TikTok, μας βρίσκεται πολύ εύκολα για να είμαστε και εκεί σε επαφή. Εννοείται και στο info@radioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία και ασφαλώς εννοείται ότι σας περιμένουμε και από κοντά αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας. Αδριανούπολης 170, ο ταχυδρομικός κώδικας 682-00, Νέα Ορεστιάδα Εύρος, Ελλάδα, αν θέλετε να μας στείλετε το γράμμα σας. Αλλιώς στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στο κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας, οι εγκαταστάσεις μας, στα στούντιό μας, ο χώρος του Ράδιο Εύρος από όπου εκπέμπουμε. Για μια καλημέρα από κοντά, αν περνάτε από κάπου εδώ κοντά και κινείστε στη γειτονιά. Θέματα πανελλαδικών δεν τα μάθατε ακόμα? Κάποιοι ήδη από το πρωί έχουν αρχίσει να τα αναλύουν κιόλας. Στέλνει φίλη μητέρα, μανούλα που νοιάζεται για τον γιο της. Θέματα πανελλαδικών, εντάξει, θα τα δούμε, εννοείται, θα τα πούμε κι αυτά. Μην αγχώνεστε τόσο όμως, μην αγχώνετε και τα παιδιά σας, παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Ειδικά το λέμε και το ξαναλέμε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες και οι διάφοροι αρμόδιοι, αναρμόδιοι, συναρμόδιοι και υπεύθυνοι και ανεύθυνοι το κάνουν διαρκώς αυτό, το λένε. Από την άλλη όμως ταυτόχρονα και παράλληλα στέλνουν ευχές, γράφουν κατεβατά ολόκληρα για αυτό το θέμα, κάνουν βιντεάκια για να τοποθετηθούν και δηλώσεις από πολλές πλευρές, από θρησκευτικούς ηγέτες μέχρι τους πολιτικούς μας άρχοντες. Κατά τα άλλα μην του δίνετε μεγάλη αξία όλο αυτού, μα το δίνουμε από μόνο του, έτσι το, από μόνοι μας το δίνουμε. Και όλο το, όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα δημιουργεί ένα περισσότερο άγχος όσο να είναι για, αυτό το, για αυτή την περίοδο. Το κάνουμε διαρκώς έτσι κι αλλιώς. Οπότε, τι ζητάμε και από τα παιδιά μας πια. Ωραία είναι στα λόγια, χαλαρώστε, μην ανησυχείτε. Μια δοκιμασία είναι, θα έρθουν κι άλλες στη ζωή μας. Αλλά όταν έρχεται αυτή η συγκεκριμένη δοκιμασία, δοκιμαζόμαστε κι εμείς πολύ δυναμικά, δυνατά. Και ανησυχούμε πολύ, ίσως πέραν του δέοντος. Ναι, διαβάζω και παρεμβάσεις σας ταυτόχρονα, αλλά εντάξει δεν είναι όλα για τον αέρα. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο μας, στον Ντόρτμουντ της Γερμανίας, μας έστειλε την καλημέρα του. Σταθερός ακροατής ο συμπατριώτης μας από εκεί. Να είστε καλά κύριε Πέτρο. Καλημέρα στη Λούλα μας, στο μικρό Δέριο, σταθερή ακροάτρια και το κορίτσι μας εκεί. Στο Δήμο Σουφλίου, στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, στον κεντρικό Εύρο, στο μικρό μας Δέριο, στη Λούλα.
Καλημέρα στο Χαγιάτη μας. Καλά μαγειρέματα, κορίτσια. Είναι Παρασκευή και πάλι ξενιάζουμε και σήμερα όπως κάθε μέρα, απολαμβάνοντας σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτη μας. Όχι τίποτα ετοιματζίδικο, όχι εστιατορίου και τα γνωστά που παραγγέλνουμε απ' έξω και μας έρχονται. Εδώ μιλάμε για σπιτικό φαγητό, μαγειρευτό φαγητό. Είναι η κουζίνα της πόλης, είναι οι δικοί μας άνθρωποι, είναι η οικογένειά μας. Μας μαγειρεύουν καθημερινά το φαγάκι που λαχταράμε, που επιθυμούμε, που θέλουμε, που δικαιούμαστε, που δεν μπορούμε και να το κάνουμε και μόνοι μας, γιατί πώς να σου πετύχει και το καλό φαΐ, δεν ξέρεις, αν δεν είσαι Χαγιάτη. Κωνσταντινούπολης 179 συμβαίνουν τώρα όλα αυτά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525 συμβαίνουν και στο χώρο μας. Έρχονται στο τραπέζι μας. Σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό κάθε μέρα από το Χαγιάτη. Ασφαλώς και σίγουρα και ξέγνιαστα και οικονομικά και γρήγορα και άνετα και απολαυστικά και λαχταριστά. Χαγιάτη είναι η απάντηση στο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα και σήμερα. Για τη νέα ορεστιάδα αυτά, για τους τυχερούς ορεστιαδίτες με το Χαγιάτη καθημερινά στη ζωή μας. Η λυπή, τι να κάνουμε τώρα, θα περιμένετε μέχρι να αρχίσει το Χαγιάτη η franchise να μεταδίδεται, διαδίδεται και να πηγαίνει παντού. 2-5-5-2-0-2-25-25 ο μαγικός αριθμός που μας λύνει τα χέρια, μας ανοίγει την όρεξη. Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτη μας. Και θα επιστρέψουμε αργότερα σε αυτό να δούμε βεβαίως και το μενού της ημέρας, τι επιλογές της, τι προτάσεις έχουμε και για σήμερα για το τραπέζι μας. Και από το Χαγιάτη, για να συνεχίσουμε τώρα τη βόλτα μας στην αγορά και να ευχαριστήσουμε και τους καλούς μας φίλους συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Πάμε απέναντι Κεραμιτσί, στην ίδια οδό, στον ίδιο δρόμο, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολης 198, το κατάστημα Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή, πάντα με τα ποδήλατα βεβαίως εκεί πέρα, παντός τύπου για κάθε ηλικία, για κάθε γούστο. Για μικρούς και μεγάλους, αλλά και με όργανα γυμναστικής, για τα σπορ που αγαπάμε. Ρουχισμός αθλητικός, συμπληρώματα διατροφής, αξεσουάρ διάφορα, πατίνια, skateboard, rollers για τους μικρούς μας φίλους, συνεργείο, αξιόπιστο συνεργείο εντός του καταστήματος για το σέρβις, την επιδιόρθωση, τη βλάβη, τη συντήρηση του ποδηλάτου μας, όλα είναι εκεί στο Κεραμιτσί. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά για τις αγορές από απόσταση για τους μακρινούς μας φίλους. Κεραμιτσής Bike στα social media, τον βρίσκουμε παντού. Είναι στην κορυφή, είναι ο Κεραμιτσής και συνεχίζει και προχωράει πάντα μπροστά, πάντα ψηλά. Κωνσταντινούπολης 198 στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στο κατάστημα. Top Charm, Ορεστιάδα Διδημότυχο. Βεβαίως στην αναγεννήσεως, η έδρα του, τα κεντρικά, το αναγεννήσεως 153, το κατάστημα, ο χώρος, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Top Charm στην πιάτσα, το ταξί της Νέας Ορεστιάδας, διαγωνίως και απέναντι και παραπλεύρος, πώς είναι εκεί, παραπλεύρος το λέμε, το σωστόν, του πρώτου δημοτικού σχολείου Ορεστιάδας, αλλά και στο διδημότυχο πια, ο νέος χώρος του, Ορφέως 21. Επίσης παραπλεύρος του τμήματος ψυχολογίας του πρώην Δημαρχείου, εκεί από την πλευρά που μπαίνει στο αμφιθέατρο, απέναντι από την είσοδο του αμφιθέατρου, το Top Charm βρίσκεται με το κέντρο ποδολογίας εκεί, το τμήμα ποδολογίας, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλου του Βορείου Εύρου πια, Διδημότυχο και Ορεστιάδα. Για τα χέρια και τα πόδια μας, για τα πάνω και τα κάτω άκρα μας, η περιποίηση, η ομορφιά, η φροντίδα, η αισθητική, η υγεία και η υγιεινή είναι Top Charm. Για την αντιμετώπιση παθήσεων, για αισθητικές παρεμβάσεις, για εξειδικευμένες θεραπείες, Top Charm. Είναι top, το λέει και το όνομά του. Είναι Charm, προσφέρει γοητεία απεριόριστη. 2-5-5-2-0-25-3-31 για τα ραντεβού μας στη Νέα Ορεστιάδα. 2-5-5-3-0-2-0-2-0-2 για το διδημότυχο. Για το Top Charm. Ορεστιάδα και Διδημότυχο και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Νέο κατάστημα στο Διδημότυχο, Ορεστιάδας 86, σταθερά στη Νέα Ορεστιάδα, Δριανουπόλεως και Σκραγωνία. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Για κάθε στιγμή, για κάθε δύσκολη στιγμή, πάντα δίπλα μας. Από το Δοβρίδη, προϊόντα και υπηρεσίες, προϊόντα περιποίησης ασθενών, ορθοπαιδικά είδη, αναλώσιμα, ιατρικά είδη, ανατομικά υποδήματα, ενοικιαζόμενα για μια δύσκολη περίοδο, όπως ένα κρεβάτι νοσοκομιακό για παράδειγμα που μπορεί να χρειαζόμαστε στο χώρο μας, διατίθεται από το Δοβρίδι, αλλά και
πιο εξειδικευμένα προϊόντα, όπως προϊόντα άνοιας, το λέει και η ιστοσελίδα, proyontapavlanias.gr, τα βρίσκεται όλα εκεί, αλλά και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαιστησίας. Το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις εντός και εκτός οριστιάδας σε οποιοδήποτε προορισμό από το Δοβρίδι, αλλά και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Για το ροχαλιτό το δυνατό, για τις παύσεις στην αναπνοή, για τις συχνές μας αφυπνίσεις, για τους πρωινούς πονοκεφάλους, για την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Οι εξηγήσεις μπορούν να δοθούν, οι απαντήσεις μπορούν να ληφθούν. Τα συμπεράσματα και η πρόληψη μετά, να προλάβουμε καταστάσεις με τη μελέτη ύπνου που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας. Μελέτη ύπνου κατοίκων από το Δοβρίδι στο 2552-024-027 για ραντεβού και περισσότερα. Γίνεται στο χώρο μας. Στο οικείο περιβάλλον μας, που είναι και πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου ασφαλώς στο κρεβάτι μας, από το να πάμε σε μια κλινική ύπνου ή σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον να εκτεθούμε, και πιο οικονομικά είναι στο σπίτι. Δεν χρειάζεται και μετακίνηση. Αποφεύγουμε και την έκθεση σε νοσοκομιακές. Σε νοσοκομιακό περιβάλλον, τέλος πάντων, οι άλλες πιθανές περιπτώσεις εκεί. Ο εξοπλισμός είναι μικρός και εύκολος στη χρήση. Και έτσι αποκτούμε καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία, πολύ σημαντικό, με τη μελέτη ύπνου από το Δοβρίδι και κατοίκων. Και κατοίκων έρχονται και τα ψώνια μας από το κρεοπωλείο, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, το κρεοπωλείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη, στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 196, με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, εννοείται πάντα, για να ξέρουμε τι τρώμε, τι δίνουμε στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, τι μαγειρεύουμε στο καθημερινό μας τραπέζι, με εκλεκτά ντόπια κρέατα μόνον από τον Κώστα Αποστολίδη και εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα, εννοείται, από παραδοσιακό θρακιώτικο καβρουμά, από βόλιο κρέας μέχρι λουκάνικα παντός τύπου. Καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, με δικά μας υλικά, αν το επιθυμούμε. Κάνουμε και αυτή την παραγγελία μας από τον Κώστα. Μας προτρέπει να το κάνουμε ο Κώστας Αποστολίδης. Και μας τα φέρνει και όλα στο χώρο μας. 2552-025-432, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη. Απέναντι από το πρώην Πίκο για τους αρχαιότερους. Απέναντι από το περίπτερο που βρίσκεται εκεί στην γωνιά του. Μετά τον κόμβο Ζαρίφη. Διαγωνίως και απέναντι από το σχολικό συγκρότημα πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου της Νέας Ορεστιάδας. Εκεί βρίσκεται το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης, του Κώστα Αποστολίδη. Και τα κουφώματα Καραφιλίδη στη Νέα Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143. Από το 1977 συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους στον τομέα των κατασκευών, με στόχο πάντα την υψηλή ποιότητα, εννοείται, προϊόντων που ικανοποιούν κάθε απαιτητικό πελάτη. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, αυλόγυροι και αυλόπορτες αλουμινίου, Καραφιλίδη είναι όλα αυτά, εγγυημένα για μια ζωή. Και νέα συστήματα κουφωμάτων, γιατί ο Καραφιλίδης φέρνει πάντα στην περιοχή όλες τις νέες εξελίξεις στον χώρο των κουφωμάτων. Τώρα έρχονται τα Artevo, ήρθαν δηλαδή τα Artevo με ενίσχυση. Συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες, υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς για να ταιριάζουν και στα δικά μας γούστα. Από τον Καραφιλίδη και τα κουφώματα Artevo, αλλά και η επιδιόρθωση των υπαρχόντων κουφωμάτων μας, η πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Και με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα, εννοείται ότι εξυπηρετεί όλο τον Ομοεύρου με τοποθετήσεις, με ανακαινήσεις, με κατασκευές, με συντηρήσεις, τεχνική υποστήριξη διαρκείας στα προϊόντα του πάντα. Γι' αυτό όταν λέμε Καραφιλίδης εννοούμε για μια ζωή. Εγγύηση, εγγυημένα πράγματα. 2552-022-106 για τα κουφώματα Καραφιλίδης και καραφιλίδης.gr διαδικτυακά για περισσότερα. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις ένας έχει τις λύσεις. Ο Δημοτίκαλης είναι αυτός, πασίγνωστο από το 1976, μισό αιώνα πια, ένα όνομα, μια ιστορία. Δημοτίκαλης, τον βλέπουμε παντού με τα φορτηγά του, με τα διάφορα οχήματά του, με τον στόλο του, τον τεράστιο τον στόλο για μεταφορά και μετακόμιση παντού. Με ασφάλεια και συνέπεια από τον Δημοτίκαλη, παντός τύπου οχήματα, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών παντού, με υδραυλικές πόρτες για εύκολη φορτοεκφόρτωση, για δυνατότητα ανοίγματος οροφής με φόρτωση, για φόρτωση με γερανό μέχρι και τον 6ο-7ο όροφο. Τόσο ψηλά μας πάει ο Δημοτίκαλη στο νοικοκυριό μας, τα πράγματά μας, αλλά και για τους εμπόρους, για τους επαγγελματίες. Ο καλός μας συνεργάτης είναι ο Δημοτίκαλη, σταθερός. Για ασφάλεια και συνέπεια στη μεταφορά των προϊόντων μας. Μεταφορική εταιρεία από τη Νέα Ορεστιάδα παντού στον κόσμο. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές σε μεταφορές και μετακομίσεις. Το 2552-021-420 για το Δημοτίκαλη. Και δημοτίκαλης.com ασφαλώς και διαδικτυακά τον βρίσκουμε πολύ εύκολα. Για περισσότερα.
Και να θυμίσουμε και το Levanta Fest που έρχεται. Βεβαίως, διότι πλησιάζει η μέρα, 12 Ιουνίου, λιγότερο από δύο εβδομάδες πια, 12 με 16 Ιουνίου έρχεται το πενταήμερο φεστιβάλ Λεβάντας, Λεβάντα Fest, όπως έχει μείνει πια, θεσμός για την περιοχή, ήρθε και έκανε τη διαφορά, έγινε σημείο αναφοράς για την Ελλάδα και το εξωτερικό, διότι είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο στα Λεβαντοχώραφα της Άρωμα Εύρου, εκεί στο απέραντο Μόβ. Τα κτήματα Λεβάντας στον Βάλτο Ορεστιάδας. Πενταήμερο αγροτουρισμού με μουσική, με θερινό σινεμά, με γευσιγνωσία, με γεύσεις απίθανες με βάση τη Λεβάντα, με την Άτζελα Γκερέκου να μας μαγειρεύει μάλιστα και η ίδια την 3η 16 Ιουνίου στο Λεβάντα Fest. Ναι, βεβαίως, θα είναι η έκπληξη της βραδιάς. Θα απολαύσουμε και από τα χεράκια της διάφορα εδέσματα με βάση τη Λεβάντα. Η Άντζελα Γκερέκου, που ξέρετε ότι πρωτοστάτησε στο να ενισχύσει, να βοηθήσει ως πρόεδρος του ΕΟΤ τότε το Levanta Fest, και το αγαπά και το στηρίζει ακόμα και θα είναι παρούσα εδώ φέτος. Πολλές άλλες εκπλήξεις μας περιμένουν εκεί. Καλά, η πτήση με αερόστατο δεν το συζητάμε. Συναρπαστική εμπειρία κι αυτή. Γενικότερα, ένα πενταήμερο συναρπαστικών εμπειριών ζωής είναι εκεί, στο Levanta Festival. 12 με 16 Ιουνίου στον Βάλτο Ορεστιάδας, στα κτήματα της Άρωμα Εύρου. Και με άλλες εκπλήξεις που θα αποκαλύψουμε βέβαια τις επόμενες ημέρες με τους προτεργάτες του φεστιβάλ. Τώρα πάμε να προχωρήσουμε μουσικά με αυτό, διότι είναι, λέει, σήμερα τη σωσία της υπομονής. Μεγάλη χάρη της. Μεγάλη όμως η χάρη της. Αφιερωμένο. Καλή ακρόαση λοιπόν, φίλες και φίλοι, και υπομονή. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Εντάξει, θα σας αφήσω να περιμένετε άλλο, κυρίες και κύριοι γονείς που ανησυχείτε για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων που δίνουν τα παιδιά σας σήμερα. Θα τα έχετε μάθει ίσως κάποιοι, αν όχι τα μαθαίνετε τώρα. Ήταν πολύ ωραία τα θέματα έτσι, όπως τουλάχιστον τα βλέπω εγώ από τη δική μου τη μεριά που δεν έχω και άμεση σχέση με όλο αυτό. Δεν ξέρω τι λένε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές για το συγκεκριμένο που κλήθηκαν σήμερα τα παιδιά να αναπτύξουν ως θέμα στην έκθεση. Η κρίση μοναξιάς, τα νιάτα, τα γεράματα και ο εμπειρίκος ήταν τα θέματα λοιπόν της έκθεσης. Του μαθήματος δηλαδή της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άρχισαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΓΕΛ, τα γενικά λύκεια όλης της χώρας. Αύριο τα επαγγελματικά λύκεια παίρνουν σειρά, να εξετάζονται επίσης τα ελληνικά. Τώρα για το πρώτο κείμενο αφορούσε, λέει, την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Ενώ το τρίτο κείμενο είναι το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Δεν ξέρω αν ήταν στα σώσ καθόλου, δεν γνωρίζω αν τα είχαν μελετήσει τα παιδιά αυτά στα φροντιστήριά τους ή στα σχολεία τους. Πάντως μοιάζει πολύ ενδιαφέρον θέμα και διαχρονικά επίκαιρο. Ίσως για την εποχή μας λίγο περισσότερο επίκαιρο για τις κρίσεις μοναξιάς, τα νιάτα, τα γεράματα και το ποιος ζει και ποιος πεθαίνει του Ανδρέα Εμπειρίκου. Πάμε να δούμε και τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα αυτής της ημέρας. Α, την καλημέρα μας και στο κορίτσι μας τη Δέσποινα στο μικρό Δέριο με τα 29 κόκκινα τριαντάφυλλα και έναν ολάνθιστο κήπο τριαντάφυλλων, ροζ τριαντάφυλλων που μας στέλνει σήμερα το κορίτσι μας. Γεια σου Δεσποινάκη, καλημέρα και σε σένα, ναι. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 29 του Μάη του 2026. 141η ημέρα του έτους η σημερινή. Ο ήλιος ανέτειλε 3 λεπτά μετά τις 6 το πρωί. Θα έχουμε εντάξει, κάποια παιχνιδίσματα με τα σύννεφα, ίσως και βροχούλες. Όχι, ίσως θα έχουμε και κάποιες βροχούλες, κάποια ξεσπάσματα μες στη διάρκεια της ημέρας. Λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία σε σχέση με χθες και προχθές σήμερα. Μας τα είπε και ο Χρυσόστομος Παρανός νωρίτερα, ο μετεωρολόγος μας, στην πρωινή περιπολία όπως κάθε Παρασκευή. Θα τα δείτε και στο radioevos.gr αναλυτικά. Τα του καιρού, του τριημέρου, διότι έρχεται και τριήμερο, να θυμίσω, με το Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Για σήμερα πάντως η δύση του ηλίου, για να συνεχίσουμε με την ταυτότητα της ημέρας, θα είναι στις 9 παρά 19 πρώτα λεπτά το βραδάκι. Είπαμε ότι είναι της υπομονής της Οσίας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους ακούν στον... Όσους δεν έχουμε, μόνο όσες. Μόνο κυρίες γιορτάζουν σήμερα με το όνομα υπομονή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους, όσες και όσους έχουν την υπομονή, κορώνα στο κεφάλι τους μια ζωή. Παγκόσμια ημέρα και για την υγεία του πεπτικού συστήματος σε ιατρικό επίπεδο γιορτάζεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας, που συσπηρώνει πάνω από 100 εθνικές οργανώσεις γαστρεντερολογίας και με περίπου 50.000 μέλη. 29 Μαΐου επελέγει ως Παγκόσμια ημέρα υγείας του πεπτικού συστήματος, επειδή την ημερομηνία αυτή του 1958 ιδρύθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Γαστρεντερολογίας. Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων επίσης. Καθιερώθηκε το 2002 από τον OEA η συγκεκριμένη Παγκόσμια ημέρα για να αποτίσει φόρο τιμή σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, του OEA δηλαδή, ειρηνευτική αποστολή. Μάλιστα. Αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους. 3.842 από το 1948. Τα τελευταία στοιχεία, ανάμεσά τους και τρεις Έλληνες, υπερασπιζόμενοι όλοι τους σκοπούς της ειρήνης. Εορτάζεται κάθε χρόνο λοιπόν 29 Μαΐου η Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Τώρα για τους Έλληνες, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει συγκεκριμένη ημερομηνία με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σαν σήμερα το 1453. Θα σταθούμε όμως με το ταξιδάκι που θα κάνουμε στο χρόνο, στο συγκεκριμένο γεγονός, σε λίγο. Προς το παρόν κάνουμε και μια βόλτα στον πλανήτη για διάφορες επετείους και γιορτές. Οι Μπαχαϊστές τιμούν την ανάληψη του προφήτη και ιδρυτή της θρησκείας τους, του Μπαχαουλάχ. Ο Μπαχαϊσμός, που είναι συγκριτιστικό θρήσκευμα με στοιχεία από Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό και Μωαμεθανισμό, κηρύσσει την παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Αριθμεί γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστούς στη Μέση Ανατολή, στην Ινδία, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Μεγάλη γιορτή λοιπόν για τους Μπαχαϊστές η σημερινή. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα είναι η μέρα των Κικίδων της Βελανιδιάς. Μια γιορτή για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την είναι να εκλείψει. Οι οποίοι πανηγυριστές όμως φορούν σήμερα, λέει, φύλλα ή κικίδες ψευτοκαρπούς του δέντρου Βελανιδιάς. Στην Νιγηρία είναι η μέρα της δημοκρατίας, στη Βενεζουέλα η μέρα της δενδροφύτευσης και στην Ουγγαρία η μέρα του παιδιού. Στο Δε Τουρκμενιστάν γιορτάζουν τα χαλιά. Είναι η μέρα του χαλιού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη γιορτάζει ο κρασάτος ο κόκορας, παρακαλώ. Εθνική ημέρα κρασάτου κόκορα. Φώνη, Χαγιάτη, ένα κρασάτο κοκοράκο θα το θέλαμε σήμερα, έτσι, να τιμήσουμε την Εθνική ημέρα των Αμερικανών. Άκου τώρα. Κάθε μέρα μια γιορτή για τους Αμερικανούς. Καλά, σιγά μην αρκεστούμε σε έναν απλό κρασάτο κόκορα. Το Χαγιάτη έχει τόσα άλλα και το κοτόπουλο σε τόσες του μορφές καθημερινά μαγειρεμένο. Τι να μας κάνει και Εθνική ημέρα αυτή η σημερινή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του κρασάτου του κόκορα. Λοιπόν, αυτά με τις επαιτίους, τις εθνικές κατατόπους, αλλά και παγκοσμίως. Πάμε αμέσως στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ξεπεράσαμε το χρόνο μας γι' αυτό. Ήδη είναι εδώ και έτοιμο να ξεκινήσει από πριν από 2 λεπτά περίπου. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά με όλα τα υπόλοιπα νέα μας, τα θέματά μας, τις στήλες μας, το ευρωσκόπιό μας μέχρι τη μία. Α, όχι, όχι, όχι. Βιάστηκε η Άννα Βύση να μας τραγουδήσει τα χρόνια της υπομονής, αλλά θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με αυτά μετά. Ουσία της υπομονής, υπομονή είπαμε σήμερα, έχει την τιμητική της.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με 2 καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
16: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
17: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και πάμε αμέσως σε έκτακτη τηλεφωνική σύνδεση, φίλες και φίλοι. Με τα φροντιστήρια Ευκλείδη στη Νέα Ορεστιάδα θα συνδεθούμε αμέσως τώρα, διότι έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα πανελλαδικών εξετάσεων. Έχουμε τη φιλόλογο των φροντιστηρίων Ευκλείδη μαζί μας. Καλημέρα.
18: Καλημέρα σας.
0: Το όνομά σας, παρακαλώ, για να μην κάνω λάθος.
18: Κουλιμπούδη Γιώτα λέγομαι.
0: Ωραία, καλή. Η φιλόλογος λοιπόν, η κυρία Κουλιμπούδη Γιώτα από τα φροντιστήρια Ευκλείδης, για να μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία για το θέμα της έκθεσης που πριν από, μάλλον αυτή την ώρα, διαγωνίζονται τα παιδιά, εξετάζονται, αλλά πριν από λίγες ώρες έγινε, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό το θέμα. Και σίγουρα στα φροντιστήρια Ευκλείδης, υποθέτω, είναι σίγουρο, δεν ξέρω, θα το έχετε μελετήσει το θέμα, ή όχι.
18: Ναι, βεβαίως. Μαζί με τόσα άλλα ήταν και το θέμα που, στο οποίο εξετάστηκαν τα παιδιά σε ένα διαγώνισμα του φροντιστηρίου,
0: ναι,
18: στην αρχή της χρονιάς. Θέλετε να δούμε λιγάκι τα θέματα?
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, γιατί πολλοί γονείς ανησυχούν, δεν ξέρουν ακριβώς τι κάνουν τα παιδιά τους αυτή την ώρα μέσα στις αίθουσες. Για να δούμε τι γίνεται.
18: Ωραία. Τρία κείμενα υπήρχαν, όπως συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια με το μάθημα της έκθεσης. Τα δύο ήταν μη λογοτεχνικά και το ένα ήταν λογοτεχνικό. Οπότε το πρώτο κείμενο ήταν ένα άρθρο από την εφημερίδα Τα Νέα σχετικά με το ζήτημα της μοναξιάς, που είναι επίκαιρο, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
18: Και το δεύτερο ήταν ένα στοχαστικό δοκίμιο του Παπανούτσου, σαν ύφος τελείως διαφορετικά τα κείμενα, αλλά σαν θεματολογία κάπου κοντά. Τη μοναξιά αναφέρονται και τα δύο, απλά το δεύτερο προσεγγίζει λιγάκι τα νιάτα και τα γεράματα, τέλος πάντων. Mm. Τώρα, οι ασκησούλες που αφορούσαν τα δύο μη λογοτεχνικά κείμενα ήταν η περίληψη για το πρώτο κείμενο. Σε συγκεκριμένο αριθμό λέξεων έπρεπε να βρούνε τους λόγους στους οποίους οφείλεται η υπογεννητικότητα. Οι πληροφορίες εννοείται ότι αντλούνται από το κείμενο 1.
0: Mm-hmm.
18: Μετά υπήρχε μία άσκηση πολλαπλής επιλογής που αφορά και τα δύο κείμενα. Το καλό με αυτή την άσκηση ήταν ότι προσδιορίζει και το κείμενο αλλά και την παράγραφο στην οποία έπρεπε να εστιάσουν οι μαθητές. Επομένως, νομίζω πως ήταν αρκετά ξεκάθαρα τα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, στην επόμενη άσκηση αφορούσε τους τρόπους ανάπτυξης και μάλιστα έμεινε και τον τρόπο ανάπτυξης. Οπότε είχαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα να βρουν τα παιδιά, ποιο είναι το αίτιο και ποια είναι τα αποτελέσματα, και να αναφερθούν στον λόγο για τον οποίο η συντάκτρια επιλέγει το συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης. Γνωστά σαν κομμάτια θεωρίας όλα αυτά μέχρι στιγμής. Η επόμενη άσκηση είχε να κάνει με διαρθρωτικές λέξεις και να εξηγήσουν το νόημά τους. Και μία επόμενη ασκησούλα που αφορά τη θεωρία και το θέμα Β, είχε να κάνει με τις γλωσσικές επιλογές. Ένα σύνδετο σχήμα, κάποια ρηματικά πρόσωπα, τη μεταφορική λειτουργία της γλώσσας, αρκετά συγκεκριμένα πράγματα, πολύ κατατοπιστικά και ως προς τη διατύπωση και ως προς το περιεχόμενο.
0: Κρίνονται εύκολα, δύσκολα, μέτριας δυσκολίας, πώς? Γενικότερα.
18: Για έναν μέτρια διαβασμένο μαθητή ήταν εύκολα.
0: Ωραία. Μάλιστα. Καλό αυτό.
18: Και πολύ κατατοπιστικά ως προς τη διατύπωση και τη θεματολογία. Mm-hmm. Τώρα το επόμενο κείμενο που ήταν το λογοτεχνικό ήταν ένα ποίημα του Εμπειρίκου.
0: Ναι.
18: Δύο οι ερωτήσεις.
0: Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει το ποίημα, να το πούμε και αυτό. Μπορεί να το ξέρουν κάποιοι, να το έχουν ακουστά. Ναι.
18: Ναι. Δύο οι ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τις προτροπές του ποιητή και η δεύτερη αφορά την προσωπική άποψη του μαθητή. Έπρεπε να αξιοποιήσουν τους κειμενικούς δείκτες από το κείμενο. Και πάμε και στην έκθεση στο θέμα Δέλτα, δύο τα ζητούμενα. Εδώ έπρεπε να προσέξουν ότι έπρεπε να αξιοποιήσουν τα παιδιά τις ιδέες από το κείμενο 1 και το κείμενο 2,
0: ναι,
18: προκειμένου να απαντήσουν, γιατί είναι κάτι το οποίο αξιολογείται, mm-hmm, στην διόρθωση. Οπότε το πρώτο ζητούμενο ήταν οι λόγοι για τους οποίους αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στις μέρες μας. Και το δεύτερο, τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν οι νέοι να συνεργαστούν με τους ηλικιωμένους ώστε να αντιμετωπιστεί η μοναξιά που παρατηρείται και στις δύο γενιές. Τα θέματα ήταν αυτά.
0: Ωραία. Κρίνονται εύκολα τελικά, έτσι όπως συμπεραίνουμε, εκ πρώτης όψεως. Τώρα θα φανεί βεβαίως και από το πώς θα γράψουν τα παιδιά, πώς θα βγουν από τις αίθουσες. Έχετε κάποια εσείς feedback, κάποια ανατροφοδότηση από τους μαθητές σας?
18: Για την ώρα όχι.
0: Είναι νωρίς ακόμα,
18: ναι.
0: Πότε προβλέπετε έτσι να
18: είναι να ξεκινήσουμε όλο το τρίωρο, τουλάχιστον η οδηγή μας ήταν αυτή.
0: Πάντα αυτή είναι.
18: Σαν τελευταία συμβουλή, ας πούμε, γιατί. Ναι.
0: Για να όλη τη χρονιά
18: προσπαθούμε για αυτό το τρίωρο. Οπότε χρειάζεται να αξιοποιηθεί μέχρι το τέλος.
0: Να το ελέγξουν ξανά και ξανά, να είναι σίγουρα τα παιδιά και στο τέλος να παραδώσουν τα γραπτά τους, αφού έχουν το χρόνο στη διάθεσή τους, ακόμα και αν έχουν τελειώσει νωρίτερα. Σωστό. Ωραία. Τι ώρα τελειώνει το τρίωρο?
18: Γύρω στις 12.
0: Έχουμε ακόμα, μάλιστα.
18: Έχουμε ακόμα, ναι. Βέβαια, η δυνατή αποχώρηση είναι στις 10, αλλά θεωρώ ότι.
0: Στα φροντιστήρια Ευκλήδης έχετε ήδη αναρτήσει κάπου την ανάλυση των θεμάτων? Μπορεί κανείς να προστρέξει σε εσάς σε κάποια σελίδα ή κάπου, ή είναι τώρα τα επεξεργάζεστε?
18: Τα επεξεργάζομαστε για την ώρα, αλλά σύντομα θα αναρτηθούν στην σελίδα του φροντιστηρίου.
0: Πολύ καλά. Και ήταν τουλάχιστον τα δικά σας τα παιδιά προετοιμασμένα, αφού ήδη συμπτωματικά ή σκόπιμα, διότι τα μελετάτε και εσείς πολύ τα θέματα από πριν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά προβλέπετε και τα επόμενα, διαγωνίστηκαν σε αυτό το θέμα σε εσάς?
18: Η αλήθεια είναι ότι τα επεξεργαζόμαστε αρκετά θέματα μέσα στη χρονιά και προσπαθούμε τα διαγωνίσματά μας να είναι στοχευμένα.
0: Ωραία.
18: Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Γιατί θέλουμε να είναι οι μαθητές μας όσο γίνεται πιο προετοιμασμένοι σε αυτό το κομμάτι.
0: Και...
18: γιατί είναι το θέμα στην έκθεση είναι κάτι που προκαλεί άγχος.
0: Όχι τόσο
18: οι ασκήσεις, όσο το θέμα περισσότερο.
0: Ναι. Ήταν πάντα έτσι ένας γρίφος αυτός. Τι θα πέσει φέτος? Τι έκθεση θα γράψουμε? Στα σχολεία, στο σχολικό πρόγραμμα, στην ύλη υπάρχει και αυτό το συγκεκριμένο, ή μόνο στα φροντιστήρια μπορεί να το διδάχτηκαν τα παιδιά?
18: Είναι πολύ ευρεία η θεματολογία στην έκθεση, οπότε επαφείται και στον κάθε καθηγητή η θεματολογία η οποία θα διδαχθεί μέσα στην αίθουσα.
0: Για παράδειγμα, ο Ανδρέας Εμπειρίκος είναι μέσα στην ύλη. Ξέρουν τα παιδιά ποιος είναι Εμπειρίκος? Έχουν διαβάσει ποιηματά του? Το συγκεκριμένο το γνωρίζουν? Αναρωτιέμαι.
18: Τον Εμπειρίκο θεωρώ ότι κάποια που ασχολούνται με τη λογοτεχνία ίσως να τον γνωρίζουν. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν δεν διδαχθεί, ας πούμε, στο φροντιστήριο στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
18: Εντάξει.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια στην εργασία σας. Ξέρω ότι είναι ημέρες πολύ δύσκολες για εσάς. Μέρα νύχτα πια είστε πάνω από τα παιδιά σας, αλλά και από όλα αυτά που καθημερινά πρέπει να αντιμετωπίσετε μέχρι το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ.
18: Έτσι είναι. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Έτσι.
18: Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Με τα φροντιστήρια Ευκλήδης στη Νέα Ορεστιάδα συνδεθήκαμε, φίλες και φίλοι, με τη φιλόλογο των φροντιστήριων. Ακούσατε μια πρώτη ανάλυση στα θέματα, τα οποία κρίνονται εκ πρώτης όψεως εύκολα για έναν μέτρια προετοιμασμένο μαθητή. Καλό ακούγεται αυτό. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να δούμε μαζί και το ποίημα του Εμπειρίκου. Το έχω μπροστά μου, γιατί όχι. Να ξέρουμε ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Είναι ο τίτλος του ποίηματος. Αρκεί. Χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις, να χαρείς. Και ακόμα να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι. Ορθό, κοφτό, σαν βλύσμα κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνωθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς με αχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε. Μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις στην ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο. Και εκεί, προπάντων, μη φοβηθείς το πάτημά σου. Αυτό είναι το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, στο οποίο κλήθηκαν να εξεταστούν τα παιδιά μεταξύ των υπολείπων θεμάτων στα σημερινά θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Για τις άγνωστες λέξεις υπάρχει ερμηνεία, δίδεται δηλαδή, για να βοηθηθούν τα παιδιά στην κατανόηση. Έτσι κλείνουμε με το συγκεκριμένο, με τα θέματα της σημερινής ημέρας. Αύριο, είπαμε, εξετάζονται και στα επαγγελματικά λύκεια στο ίδιο μάθημα, ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μέχρι τις 12 γράφουν οι εξεταζόμενοι, οι υποψήφοι. Οπότε είναι μια ώρα αυτή, στην οποία πολλοί γονείς, πολλοί συγγενείς, πολλοί φίλοι έχουν το νου τους στους δικούς τους ανθρώπους που εξετάζονται, που διαγωνίζονται. Προχωράμε. Να τώρα τα χρόνια της υπομονής. Είναι της ουσίας της υπομονής. Έχει και αυτό την αξία του, ειδικά σήμερα. Έχει και αυτή η έννοια την αξία της, ειδικά σήμερα. Και γενικότερα στις μέρες μας. Επιστρέφοντας, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα.

Προχωράμε τώρα, επιστρέφουμε στο παρελθόν. Θα πάμε ένα ταξιδάκι στο χρόνο. Έτσι θα πηγαίνουμε, ερχόμαστε σήμερα. Όχι, μετά από αυτό θα παραμείνουμε στο παρόν. Μετά το ταξίδι μας με τις σύντομες τάσεις που κάνουμε καθημερινά στην ιστορία. Το οποίο ταξιδάκι μας σήμερα θα ξεκινήσει από το 1453, χρονολογία ορόσημο. Σαν σήμερα η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. 29 Μαΐου του 1453 ακούστηκε η κραυγή η πόλης Εάλο. Και η πόλης των Αγίων, των Αυτοκρατόρων, των Θρύλων πέρασε υπό την κατοχή των Οθωμανών. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα όμως υπήρχε στις παραμονές της άλωσης. Ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλιες διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού, η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλι ποτέ Αυτοκρατορία ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Δεν ήταν δηλαδή ότι όλα ξεκίνησαν και τέλειωσαν σαν σήμερα το 1453. Υπήρξε μια μακρά περίοδος το προηγούμενο διάστημα που οδήγησε σε αυτήν την ημέρα, στην άλωση της πόλης. Πολλές φορές η άλωση της Κωνσταντινούπολης χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς ως γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος του Μεσαίωνα και την έναρξη της Αναγέννησης. Για να βλέπουμε και αυτήν την πλευρά της ιστορίας.

0: Από το 1453 ένα άλμα στους αιώνες και θα πάμε στο 1824 όταν ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος σαν σήμερα υπό τον Χουσέιν έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές σφαγές, λαιλασίες, εχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί της Κάσου σαν σήμερα το 1824. 1924, έναν αιώνα μετά, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, σαν σήμερα γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ, της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολεως. 1945, ο κομμουνιστής ηγέτης Νίκος Ζαχαριάδης επιστρέφει στην Ελλάδα από τον Ταχάου, σαν σήμερα. 1953 και ο Νεπαλέζος Τένζιγκ Νοργκάι και ο Νεοζηλανδός Έντμουντ Χίλαρη γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που φτάνουν στην υψηλότερη κορυφή των Ιμαλαΐων, στο Έβερεστ, σε υψόμετρο 8.847 μέτρων, σαν σήμερα το 1953. 1991 και η οικολογική οργάνωση Greenpeace ανακοινώνει σαν σήμερα ότι ο πόλεμος του κόλπου είναι ο πιο καταστροφικός της σύγχρονης ιστορίας, τονίζοντας ότι πάνω από 200.000 άτομα πέθαναν από τον πόλεμο ή τις συνέπειές του. 1998 και η Γαλλική Εθνοσυνέλευση αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων σαν σήμερα από τους Τούρκους, προκαλώντας την αντίδραση της Άγκυρας. Το 1999 είχαμε τα γεγονότα με τον Αλβανό Φλαμούρ Πίστη να καταλαμβάνει λεωφορείο του ΚΤΕΛ με 9 επιβάτες στο κάτω σχολάρι Θεσσαλονίκης. Ο 25χρονος Αλβανός κρατούσε χειροβομβίδα, δήλωνε αδικημένος από τον Έλληνα εργοδότη του και από την αστυνομία και κρατώντας τους ομήρους ζητά 50 εκατομμύρια δραχμές τότε, 3 καλάσνικοφ και ασφαλή μεταφορά του στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας προκειμένου να επιστρέψει στη χώρα του. Η ελληνική αστυνομία του δίνει τα χρήματα και τον αφήνει να περάσει τα σύνορα. Ξημερώματα της επόμενης μέρας το λεωφορείο φτάνει στο Ελμπασάν όπου και το ακινητοποιούν οι Αλβανοί αστυνομικοί. Γίνεται συμπλοκή και εκτός από τον απαγωγέα που πέφτει τελικά νεκρός, οι σφαίρες τους βρίσκουν και τον 28χρονο Γιώργο Κουλούρη, έναν από τους επιβάτες του λεωφορείου, έναν από τους ομήρους. Το 1999 αυτά τα πρωτόγνωρα γεγονότα. Και τέλος 2008, σαν σήμερα η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα του Economist για τη διάδοση του καπνίσματος με την αναλογία των 3.000 τσιγάρων ανά Έλληνα, ανεξάρτητα αν είναι καπνιστές ή όχι. Όσο για το προφίλ του καπνιστή, 2 πακέτα ημερησίως έλεγαν τα στοιχεία ήδη από την ηλικία των 14 ετών. Απελπιστικά στοιχεία. Φαντάζομαι 18 χρόνια μετά, το 2008 συνέβησαν αυτά τα στοιχεία, τα στατιστικά. 18 χρόνια μετά θα πρέπει να έχουν αλλάξει πολλά στη χώρα μας. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε αλλάξει θέση στη λίστα για τη διάδοση του καπνίσματος. Τότε ήμασταν στην πρώτη θέση. Με 3.000 σιγάρα να αντιστοιχούν ανά Έλληνα. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του John Fitzgerald Kennedy. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1917 ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ που δολοφονήθηκε στον Τάλασο Τέξας 22 Νοεμβρίου του 1963 κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του. Ο δημοφιλέστατος πολύ αγαπημένος ηθοποιός ο Θανάσης Βέγκος επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926 και ο Κώστας Καζάκος ο σπουδαίος ηθοποιός και πολιτικός κατόπιν του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο Κώστας Καζάκος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1935 και στην Αμερική η τραγουδίστρια η Λατόγια Τζάκσον, η αδερφή του Μάικλ Τζάκσον, το 1956 γεννήθηκε σαν σήμερα. Από θανάτους, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος ο 11ος ο Παλαιολόγος, κατά την ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, έχασε τη ζωή του το 1453 σαν σήμερα. Και τέλος, το 2017 έχουμε την επέτειο του θανάτου σήμερα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 2017 έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός, ο πατέρας του νυν πρωθυπουργού, ο Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά. Πρωθυπουργός διατέλεσε μόλις την περίοδο 1990-1993, να θυμίσουμε. Αλλά παρέμενε πολλά χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή, κορυφαίος πολιτικός, από αυτούς που ενέπνευσαν πολλούς υποστηρικτές του, ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ηγετική μορφή από τις τελευταίες μάλλον των νεότερων χρόνων, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το αντίπαλον δέος του Ανδρέα Παπανδρέου, τι πόλωση τότε εκείνα τα χρόνια, Μητσοτάκης Παπανδρέου, Παπανδρέου Μητσοτάκης. Είχε γεννηθεί 18 Οκτωβρίου του 1918, 99 ετών έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 17. Και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 11, 3 λεπτά πριν τις 11 η ώρα αυτή τη στιγμή φίλες και φίλοι. Θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολλά ακόμα να ακολουθούν. Μένετε εδώ μέχρι τη μία, το Ευρωσκόπιο συνεχίζεται.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Άκου να δεις τι γίνεται. Άκου 97,1 Ράδιο Εύρος. Διάβασε radioevros.gr. Δες τα όλα στο κανάλι του 97,1 Ράδιο Εύρος στο YouTube και στα πιο ενεργά social media του Εύρου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Παντού.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.

0: και στην Καβίλη Ορεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

Ωραία μουσική υπόκρουση για να πάμε στα νέα της ημέρας. Από τους τίτλους των πρωτοσέλιδων των τοπικών μας εφημερίδων, ε. Έτσι λίγο πιο νοσταλγική, χαλαρωτική, ρομαντική, ερωτική μουσική από George Michael. Ελπίζω τα ίδια συναισθήματα να μας δημιουργήσουν και τα θέματα που θα διαβάσουμε στις εφημερίδες μας, αν και δεν το πολύ πιστεύω. Λοιπόν, ρίχνουμε μια ματιά καθημερινά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Δύο μας έρχονται από τον Ομό Ροδόπης με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, δύο από την Αλεξανδρούπολη για θέματα του Εύρου και μία εβδομαδία από την Αλεξανδρούπολη επίσης κάθε Παρασκευή, την οποία όμως σήμερα δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν μας απεστάλλει το πρωτοσέλιδο της ακόμα. Προς το παρόν θα σταθούμε στις ημερήσεις λοιπόν και πάμε στον παρατηρητή της Θράκης, ο Γιάννης Γαράνης, με το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης που δεν είναι μόνο το εκλογικό σύστημα, λέει ο Δήμαρχος Κομωτινής, και καταθέτει την άποψή του για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, την κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και τον αυξανόμενο συγκεντρωτισμό του κράτους. Πρόκειται για ένα σύστημα που δεν γνωρίζουμε, λέει ο Δήμαρχος Κομωτινής. Η αυτοτέλεια των Δήμων περιορίζεται συνεχώς. Ευχές στη Μουφτία Κομωτινής για το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Καλά και στη Μουφτία του Δημοτήχου και της Ξάνθης επίσης αυτές τις ημέρες. Ένα ηχηρό μήνυμα του Απόστολου Ιωάννου ενάντια στα σχέδια εξόρυξης χρυσού, διαβάζουμε επίσης τον παρατηρητή της Θράκης. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του Νομού Ροδόπης, ο Δημήτρης Χαρίτου, τοποθετείται και λέει πως είναι ένας νέος πολιτικός κύκλος αυτός που ανοίγει. Καταθέτει δηλαδή τις εκτιμήσεις.

εκτιμήσεις του για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και τις ανακατατάξεις στον χώρο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Στον παρατηρητή της Θράκης παραμένουμε, δόθηκε στην κυκλοφορία, επιτέλους θα συμπληρώσω εδώ, η παράκαμψη του κάθε του άξονα στη Ροδόπη. Σε νέες συνεργασίες προσβλέπει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και στη Ρουμανία, μετά την επίσκεψη κλιμακίου στο Βουκουρέστι με τον Φώτη Μάρη, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, να λέει πως το Πανεπιστήμιό μας μπορεί να ηγηθεί των εκπαιδευτικών εξελίξεων στα Βαλκάνια. Χρηματοδότηση 8,9 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών στην πόλη της Κομωτινής. Διαβάζουμε άλλο θέμα από την εφημερίδα. Ο κύριος Τηλιανίδης, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην ΚΕΔΕ τοποθετήθηκε και είπε πως οι αλλαγές στο Σύνταγμα που προτείνουν ενισχύουν την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση άλλα λέει εντωμεταξύ. Και μια κριτική έρχεται από την Περιφερειακή Παράταξη Μαζί για την Αλλαγή για το σιδηροδρομικό αποκλεισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτά από το πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης, για να πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος από τον Ομό Ροδόπης με κεντρικό θέμα της ημέρας σήμερα, τη νέα μεγάλη ανάπλαση στην Κομωτινή που βελτιώνονται πεζοδρόμια, κατασκευάζονται ποδηλατόδρομοι, αυξάνεται το πράσινο, δημιουργούνται δύο πάρκα σκύλων. Εγκρίθηκαν έργα δηλαδή ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του ΣΒΑ, του περίφημου το ΣΒΑ, στο οποίο έχουν ενταχθεί ήδη πολύ πριν από το Δήμο Ορεστιάδας οι πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι πέντε περιφέρειες, οι πέντε πρωτεύουσες. Να θυμίσουμε ότι η πόλη της Νέας Ορεστιάδας, ο αστικός ιστός, με το πρόγραμμα της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, εντάχθηκε κατόπιν κατεξαίρεση, διότι δεν αποτελούμε έδρα περιφερειακής ενότητας. Και επίσης περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσουν αυτά τα περίφημα έργα του ΣΒΑ και για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας με την ανάπλαση που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης κάποτε. Να θυμίσουμε νέους κυκλικούς κόμβους, με πεζοδρόμια, με ποδηλατοδρόμους, με νέους δρόμους που θα ενώνουν διάφορα σημεία της πόλης, πάρκα, πλατείες και διάφορα άλλα. Όλα αυτά έρχονται με το ΣΒΑ, 15 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε την πρώτη φάση των 7-7,5 εκατομμυρίων όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί. Για να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και πότε θα έχουμε και αποτελέσματα. Στην Κομωτινή, να φανταστείτε, ξεκινά τώρα η νέα μεγάλη ανάπλαση. Ο κύριος Γκαράνης, ο Δήμαρχος, λέει πως είναι άλλο ένα έργο μεγάλης πνοής που αναμορφώνει και αναβαθμίζει την εικόνα του αστικού μας ιστού. Εγκρίθηκε και σε λίγο ξεκινά η υλοποίησή του, μας λένε. Μετά από τρεις μήνες λουκέτου, ξανά σε κυκλοφορία ο κάθετος άξονας Μακάζα Νυμφαία. Ειδικά η εφημερίδα Ο Χρόνος ασχολήθηκε πάρα πολύ με το θέμα, το αναδείκνυε διαρκώς. Δόθηκε πλέον σε χρήση η παράκαμψη της καθίζησης στο ύψος του Κάλχα. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, σημειώνεται στην εφημερίδα, και να μην αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Η παράκαμψη είναι μήκους 320 μέτρων, με άσφαλτο, διαγραμμίσεις και κυκλειδώματα. Διασχίζεται σε περίπου ένα λεπτό. Παραμένουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για τη Θράκη? Τα 240 αιτήματα για Golden Visa από Τούρκους υπηκόους σε 5 χρόνια, 139 αιτήματα στην Ξάνθη, 81 αιτήματα στη Ροδόπη και 20 στον Εύρο την πενταετία 21-25. Ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Γαλαμάτης, λέει πως σε ζητήματα νομιμότητας δεν γίνεται η παραμικρή έκπτωση. Αυτή είναι η εντολή που έχουμε από την κυβέρνηση και την έχω μεταφέρει ως αυστηρή οδηγία σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες μας. 29 Μαΐου 1453, η πόλης Εάλο. Ένα άρθρο του Μιχάλη Καλογιαννίδη για τη σημερινή επέτειο. Είναι τέος εκπαιδευτικός σχολικός σύμβουλος στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Σε νέες συνεργασίες που προσβλέπει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και στη Ρουμανία, αναφέρεται επίσης το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Από την ανακοίνωση του Δημοκρατικού Πανεπιστήμιου Θράκης μας έρχεται αυτό. Και σε εξέλιξη η προετοιμασία του φαναρίου εν ώψη καλοκαιριού. Δειλά-δειλά έρχονται τουρίστες. Διαβάζουμε επίσης στον Χρόνο από τον Ομό Ροδόπης. Λοιπόν, έχουμε και την εφημερίδα Μεθόριο στην εβδομαδία για τον Εύρο από την Αλεξανδρούπολη. Από φίλο ακροατή που μας στέλνει φωτογραφία του πρωτοσέλιδου, διότι δεν την έχουμε με άλλο τρόπο προς το παρόν στα χέρια μας. Οπότε θα δούμε τη γνώμη, την Ελεύθερη Θράκη, τις ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου και την Μεθόριο, την εβδομαδία εφημερίδα. Αφού μας δώσει μια μουσική ανάσα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, δεν έχω άλλη υπομονή, μας τραγουδάκι εκείνο σήμερα. Ανήμερα της ουσίας της υπομονής της Μεγαλόχαρης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, από εκεί που σταματήσαμε πριν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τη δική του υπομονή που μας τραγούδησε. Θα πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη. Με τις έκτακτες παρεμβάσεις μετά τις πολλή ώρες καθυστερήσεις στα σύνορα, κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της ως κύριο θέμα της σημερινής έκδοσης. Στα τελωνία των ελληνοτουρκικών συνόρων σήμερα, αρχές και υπηρεσιακοί παράγοντες για πρόσθετα μέτρα αποσυμφόρησης. Καταγραφή με το παλιό σύστημα, αν υπάρχει πίεση. Αυτή είναι η έντολη. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η αφόρητη ταλαιπωρία στους κήπους του Εύρου, ενώ τριπλασιάστηκαν μέσα σε 4 χρόνια οι επισκέψεις Τούρκων στην Ελλάδα. Σημαντικό μερίδιο του τουριστικού ρεύματος καταλήγει στην Αλεξανδρούπολη για τουρισμό και ψώνια. 1.300 βίζες την ημέρα εκδίδει το ελληνικό προξενείο της πόλης. Ξεκινά το έργο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων και οργάνωσης υποδομών του Δημοτήχου. Το είδαμε χτες όπως προέκυψε, όταν προέκυψε αμέσως το θέμα, με την είδηση από το Δήμο Δημοτήχου. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Εντάξει, μπορεί να έχουμε και καθυστέρηση, γιατί ακούγαμε αρκετά χρόνια για αυτή την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, αλλά επιτέλους πήρε μπρος από χτες με την υπογραφή της σύμβασης. Ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας και η περίφημη δήλωσή του για το lifestyle και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη. Στον τίτλο, το δημογραφικό δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και θέμα lifestyle. Λοιπόν, και εδώ για να είμαστε δίκαιοι, αυτό είναι το σωστό από τον τίτλο που προκύπτει και όχι το λανθασμένο και σκοπίμως μάλλον παρουσιασμένο έτσι, ότι ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος είπε ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα, αλλά είναι θέμα lifestyle. Όχι, είπε ότι δεν είναι μόνο οικονομικό και είναι και θέμα lifestyle, για να είμαστε δίκαιοι. Γιατί εντάξει, από προχτές που έκανε την περίφημη δήλωση, παραποιήθηκε και σκοπίμως δημοσιεύθηκαν διάφορα άλλα θέματα, ζητήματα και αναλύσεις επί της δήλωσης, που θα ρω ότι αδικούν την ίδια την πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι στην περιοχή τελικά. Γιατί αν πάρουμε το σύνολο, εντάξει, μπορεί να ήταν μια ατυχής φράση αυτή η λέξη που χρησιμοποιήθηκε για το lifestyle, αλλά το σύνολο της ουσίας της δήλωσης δεν απέχει από την πραγματικότητα, πέρα από το γεγονός που, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη κάποιων, εφόσον διαφωνούμε, αναφέρθηκε στο θέμα των θέσεων εργασίας που υπάρχουν πολλές στην περιοχή και για την καλή ποιότητα ζωής που υπάρχει στην περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά την εγκαταλείπουν την περιοχή οι νέοι για λόγους lifestyle, μεταξύ άλλων. Το μεταξύ άλλων μην το παραβλέπουμε, όμως είναι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Συνεπώς, ο τίτλος εδώ, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Γνώμη, είναι ακριβής. Λέει ότι το δημογραφικό δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και θέμα lifestyle, όπως είπε ο Διαμαντής Παπαδόπουλος. Για ένα διτό πρόβλημα έκανε λόγο ο Δήμαρχος Ορεστιάδας. Τη δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 11 έως την απογραφή του 21, είπε, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους. Βεβαίως, τώρα εδώ να θυμίσουμε ότι κατά την προεκλογική περίοδο ήταν σημαία του κ. Παπαδόπουλου το θέμα αυτό ως αφήγημα, ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή ευθύνεται για αυτή την απώλεια 6.000 κατοίκων και το έλεγε διαρκώς στις δηλώσεις του, συνεντεύξεις του και στην προεκλογική εκστρατεία. Τώρα από το 2024 που ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή μέχρι τώρα, πόση απώλεια έχουμε? Κάπου για 2.000 άκουσα. Οπότε 2 μέτρα 2 σταθμά. Ή οφείλεται στις δημοτικές αρχές και στις λανθασμένες αποφάσεις και δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να συγκρατήσουν τον πληθυσμό, ή οφείλεται στον τρόπο lifestyle, στον lifestyle μάλλον και στο οικονομικό πρόβλημα γενικότερα, που οδηγεί τους νέους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Για μας το ζητούμενο, για μας τους πολίτες, είναι να βρείτε λοιπόν εσείς οι αιρετοί μας, οι άρχοντές μας, εσείς που σας επιλέγουμε να διαμορφώσετε τις τύχες μας, να βρείτε τους τρόπους να το ανατρέψετε αυτό. Γι' αυτό σας εκλέγουμε. Αφού αυτό υπόσχεστε άλλωστε κάθε φορά στις εκλογές, είτε είναι δημοτικές, αυτοδιοικητικές, περιφερειακές, είτε είναι βουλευτικές. Αλλάξτε το. Για τα δύσκολα είστε εκεί. Για τα εύκολα είμαστε όλοι. Δράσεις για τον πολιτισμό στο Τρίγωνο προτάθηκαν σε συνάντηση στο Σπήλαιο. Διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα Η Γνώμη και φυσικά θα το διαβάζαμε εκεί που αλλού, αφού ο κύριος Λασκαράκης, ο Γιάννης Λασκαράκης, ο ιδρυτής της εφημερίδας, ήταν εκεί παρόν σε αυτή τη συνάντηση ως εκπρόσωπος του διαζώματος του κυρίου Μπένου, του Σταύρου Μπένου, ο ανταυτού στον Εύρο, ο κύριος Λασκαράκης. Και με συνεργάτηδες του κυρίου Μπένου βρέθηκαν στο Σπήλαιο για μια συζήτηση, η οποία μάλλον δεν κατέληξε πολύ καλά, όπως διαβάζουμε από το ρεπορτάζ της εφημερίδας Συγγνώμη. Θα το δούμε στη συνέχεια. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Άνθιμος προς υποψηφίους Πανελληνίων, χωρίς φόβο να προχωράτε στη ζωή σας, τους είπε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως. Βεβαίως, βλέπουμε και τον
τον Τάσο Κοντακίδη στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Συγγνώμη για την απώλεια, τη μεγάλη απώλεια και την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο. Έφυγε από τη ζωή ο Τάσος Κοντακίδης, διαβάζουμε. Χθες σας μεταφέραμε τη θλιβερή είδηση. Ταύτισε τη ζωή του με τον εθελοντισμό και την προσφορά αίματος. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του επίτιμου Προέδρου και Ιδρυτή του. Σε άσχημη κατάσταση στο πάρκο Προσκόπων, βλέπουμε και μια φωτογραφία άθλια πραγματικά. Εικόνες εγκατάλειψης σε έναν από τους ελάχιστους χώρους πρασίνου της Αλεξανδρούπολης. Παράπονα πολιτών για τα σκουπίδια, τα χόρτα και τη γενικότερη εικόνα ενός πρόσφατα αναπλασμένου χώρου. Οι μαθητές του Σουφλίου προτείνουν λύσεις για το Δήμο τους. Συνάντηση είχαν με τον Δήμαρχο τον κ. Καλακίκο οι μαθητές της τρίτης τάξης του Γυμνασίου του Σουφλίου. Και δράση βιώσιμη κινητικότητα και κυκλοφοριακή αγωγή στη Σαμοθράκη. Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε 6 θεματικούς σταθμούς θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης. Άλλο θέμα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη. Ακολουθεί η Ελεύθερη Θράκη αλφαβητικά. Πάμε και στο δικό της πρωτοσέλιδο. Από την Αλεξανδρούπολη μας έρχεται επίσης η εφημερίδα. 81 χρόνια στην κυκλοφορία, όπως σε περίοπτη θέση δίπλα στο λογότυπο σημειώνεται. Στο πρωτοσέλιδο, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Σε περιοχές πρώιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης κατατάσσονται οι 13 ενότητες του Εύρου και η κατάταξη και οι προοπτικές των δημοτικών ενοτήτων στο τουριστικό σχέδιο παρουσιάζονται. Ποιες είναι οι 13 ενότητες του Εύρου? Ένα αναλυτικό θέμα λοιπόν, άρθρο στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Και κατατάσσεται ο Εύρος, μάλλον κατανέμεται, τέλος πάντων δημιουργούνται 13 ενότητες τουριστικές στον Εύρο ως περιοχές πρώιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης. Από το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, όπως παρουσιάζεται από την κυβέρνηση, ως σημαντικότερη θεσμική παρέμβαση των τελευταίων ετών για την χωρική οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, διαβάζω στο περιεχόμενο του άρθρου από το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Στην Κίρκη, σε 3 χρόνια θα ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αποκατάσταση. 3 χρόνια από τώρα και άλλα 3 χρόνια που πέρασαν από την καταστροφή του 23, με την Κίρκη να είναι στο επίκεντρο της πύρνης Λέλαπας της Μέγα Πυρκαγιάς της περίοδου εκείνης. Εκτός πλάνου μένουν τα κτίρια, λέει, του μεταλλείου. Μετά το τέλος του έργου, η ευθύνη διαχείρισης θα ανήκει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης. Από την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Και πώς η Αλεξανδρούπολη γίνεται γεωπολιτικό οχυρό της Δύσης, ένα άλλο άρθρο του Βασίλη Σκουλαράκου. Ξεκινά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και συνεχίζεται στις εσωτερικές σελίδες. Στην Αλεξανδρούπολη, ο αντίκτυπος από την απουσία δέντρων στην παραλιακή ζώνη. Στην Αλεξανδρούπολη, γκράφιτι και συνθήματα στους τοίχους, μια οπτική και όχι μόνο ασχήμια του αστικού ιστού. Στην Αλεξανδρούπολη, 5 και 6 Ιουνίου, οι πρόεδροι των δικτύων της UNESCO, η Αγγέλα Γιαννακίδου, η πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, λέει πως στόχος είναι να δουλέψουμε με τις κοινότητες για την παγκόσμια ειρήνη. Από το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης αυτά τα θέματα και οι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης στην Ελλάδα, 285 βρίσκονται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφέρει το άρθρο του Δημήτρη Καμπούρη στην εφημερίδα. Λοιπόν, από τις ημερήσιες τοπικές μας εφημερίδες, στον έντυπο τοπικό τύπο, αυτά είναι τα νέα της ημέρας σήμερα. Βεβαίως, αυτά και πολλά περισσότερα και αναλυτικότερα. Και αυτά που αύριο θα γράφουν οι εφημερίδες, τα διαβάζετε σήμερα στο radioevros.gr όπως κάθε μέρα. Τα ακούτε σήμερα από το Radio Evros όπως κάθε μέρα στο ζωντανό μας πρόγραμμα. Η ειδησιογραφία της ημέρας είναι εδώ, 24 ώρες το 24ωρο, το ξέρετε αυτό. Πάμε και στην εβδομαδιαία εφημερίδα Μεθόριος. Μας έρχεται επίσης από την Αλεξανδρούπολη να ρίξουμε μια ματιά και στο δικό της πρωτοσέλιδο. Άλλωστε, περιλαμβάνει θέματα της προηγούμενης εβδομάδας και κάποια που ήδη είναι ξεπερασμένα θεωρητικά από την επικαιρότητα, αλλά παραμένουν στην εβδομαδία ύλη μιας εφημερίδας, ασφαλώς, διότι όλες τις εβδομάδες τις ειδήσεις περιλαμβάνει ένα φύλλο εβδομαδιαίο, όπως η εφημερίδα Μεθόριος. Και έτσι η Ενορεστιάδη που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών της Σμύρνης, βλέπουμε ότι είναι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ότι ένα εβδομαδιαίο ραντεβού σε 8 χωριά του Εύρου που κανείς δεν θέλει να χάσει. Εντάξει, αυτό είναι από ένα πρόγραμμα που βλέπουμε χορηγούμενο κιόλας να βγαίνει στα social media των κατοίκων του Εύρου. Από την εφημερίδα Μεθόριο στο πρωτοσέλιδο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα στον Εύρο, είπε, είναι η παραδοχή του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο του Συνεδρίου Δημογραφικό 2006 για το πολύ συζητημένο πρόγραμμα με την κατάσταση κατοίκων των 10.000 ευρώ. Οι ουρές χιλιομέτρων και η απίστευτη ταλαιπωρία στο Δελωνείο των Κήπων, επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μεθόριος. Οι 6 νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Βόρειο Εύρο, όπως παρουσιάσαμε αναλυτικά άλλωστε μετά από το δημογραφικό, το συνέδριο για το δημογραφικό 2026.
Χωρίς τρένα και πάλι ο Εύρος, με λεωφορεία οι μετακινήσεις. Αυτό από το προηγούμενο Σάββατο έχει προκύψει ως είδηση. Μπορεί και τώρα μέχρι να, την ώρα που μιλάμε, να ξανατοποθετηθούν στις γραμμές. Δεν ξέρω αν επέστρεψαν τα τρένα που πήγανε κάτω στην Αθήνα για να τοποθετηθούν, να εγκατασταθούν τα συστήματα, τα δορυφορικά, προκειμένου να έχουμε τον έλεγχο της διαδρομής. Γι' αυτό σταμάτησαν αυτές τις ημέρες και πάλι τα δρομολόγια στον Εύρο, να θυμίσουμε. Για να ξαναξεκινήσουν να δούμε πότε. Προς το παρόν με λεωφορεία και χωρίς να περνάνε από όλες τις στάσεις του ΟΣΕ. Και από την εφημερίδα Μεθόριο, σε αυτά μεταξύ άλλων τα θέματα. Στα ψηλά βλέπω κάπου για την αναστάτωση στην πτώση οβάδων στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας και άλλα επίσης τρέχοντα της εβδομάδας που κύλησε, που πέρασε και αυτής που διανύουμε στην εβδομαδιαία εφημερίδα Μεθόριο. Με ένα τραγούδι θα οδηγηθούμε στη διαφημίση των 11.30, όπως βλέπω φίλες και φίλοι, τον χρόνο να κυλάει. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με πολλά ακόμη θέματα μπροστά μας, να τα μοιραστούμε μαζί σας. Ελάτε και εσείς μαζί μας να μοιραστείτε τα δικά σας θέματα, τους προβληματισμούς σας, τις σκέψεις σας. Να θυμίσω ότι η διαβλή μας είναι πάντα ανοιχτή για την επικοινωνία μας. Όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας, το 2552-029-413, το 6977-549-975 για γραπτά μηνύματα, το info@radioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, τα social media του Radio Evros παντού. Στα 80's θα γυρίσουμε με ένα τραγούδι των Λοκομόντο, να μας περιγράφουν εκείνη την εποχή, και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
12: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
16: Επιστροφή στη ζωντανή ροή του προγράμματός μας, 35 λεπτά μετά τις 11, αυτή την Παρασκευή 29 του Μάη του 2026. Φίλες και φίλοι, πολλούς αιώνες μετά από την ημερομηνία της 29ης Μαΐου του 1453, είναι ημέρα μνήμης, για πολλούς και μέρα θρήνου. Και εφόσον εδώ ακούγονται όλες οι φωνές, θα αναγνώσω και ένα μήνυμα για τη σημερινή μέρα, έτσι για να ακουστεί και αυτή η πλευρά. Μέρα που ναι, μπας και κάποτε πάψουμε να βάζουμε την ελληνική σημαία, δηλαδή πάνω στον τρούλο της Αγίας Σοφιάς, και να σταματήσουμε τα επικίνδυνα πάλι με χρόνια και καιρούς. Να τιμούμε τη σημαία μας όπως της αξίζει, να είμαστε περήφανοι για το παρελθόν μας, για το παρόν μας και με αυτοπεποίθηση για το μέλλον μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για όσους πιθανόν έχουν άλλες σκέψεις στο μυαλό και άλλους χαρακτηρισμούς να μας αποδώσουν για τον τρόπο που βλέπουμε τη δική μας οπτική, με τη δική μας οπτική κάποια πράγματα. Μήνυμα που μας έρχεται λοιπόν για τη σημερινή μέρα και μπορεί να ακουστεί και προκλητικό σε κάποιους, αλλά είπαμε, ακούγονται όλες οι φωνές εδώ και νάτο τώρα τι μας λέει. Φτάνει πια. Όχι άλλη κλάψα. Σταματήστε επιτέλους να παίζετε το παιχνίδι των εχθρών της Ελλάδας που θέλουν τους Έλληνες κακόμοιρους ραγιάδες που κλαίγονται και γκρινιάζουν μια ζωή και γίνονται ο περίγελος του πλανήτη. Η Κωνσταντινούπολη, η πόλη, δεν ήταν ποτέ ελληνική. Ήταν ρωμαϊκή. Δεν μας πήρε κανείς τίποτα. Εμείς πήραμε ένα μεγάλο κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και φτιάξαμε αυτό που σήμερα είναι η Ελλάδα και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ανάποδα μας τη μαθαίνουν την ιστορία επίτηδες για να μας έχουν σκυμμένους και προσκυνημένους μια ζωή γι' αυτό. Επίσης, επίτηδες μας μαθαίνουν ότι είμαστε απόγονοι σκλάβων για να έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση και να μην σηκώσουμε ποτέ κεφάλι. Έχετε δει χάρτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Ακούσατε ποτέ να κλαίγονται οι Ιταλοί που τους πήραν την αυτοκρατορία τους? Γι' αυτό είναι η Ιταλία η 7η δύναμη στον κόσμο. Έχετε δει χάρτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Ακούσατε ποτέ τους Τούρκους να κλαίγονται ότι τους πήραν τα εδάφη? Ξέρετε ότι υπάρχουν και Τούρκοι πρόσφυγες? Ανταλλαγή έγινε το 22. Ξεριζώθηκαν και έφυγαν και από εδώ χιλιάδες που άφησαν τους τάφους των προγόνων τους που ζούσαν εδώ για πάνω από 5-6 αιώνες. Ακούσατε ποτέ να κλαίγονται? Έχουν μέρα μνήμης? Γι' αυτό έγιναν η 15η οικονομική δύναμη στον κόσμο και βαράνε όλη προσοχή μπροστά τους. Και μη μου πείτε ότι αυτοί που από κάπου ήρθαν και ήταν κατακτητές, όλοι από κάπου ήρθαν και κανείς δεν φύτρωσε. Η αυτοκρατορία του Μεγαλέξανδρου, για την οποία είμαστε τόσο περήφανοι, δεν ήταν κατάκτηση? Τι δουλειά είχαν στον Ινδό ποταμό οι Μακεδόνες? Αλλάξτε. Όχι άλλη κλάψα. Όχι άλλη παρελθόντολαγνία. Δεν μας πήραν τίποτα. Πρέπει να γίνουμε Έλληνες. Δεν μπορεί να είμαστε σαν ραγιάδες και να φερόμαστε σαν απόγονοι κλεφτοκοτάδων. Πρέπει να αποκτήσουμε περηφάνεια, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό. Πρέπει να γίνουμε δύναμοι και για να το πετύχουμε πρέπει να αλλάξουμε την ψυχολογία μας. Διαφορετικά θα είμαστε μονίμως και πάντα η τελευταία των τελευταίων. Άποψης για αυτή. Τα χαιρετίσματά μας, την καλημέρα μας και στο Βέλγιο, στο φίλο τον Πασχάλη που μας ακούει από εκεί και μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Ράδιο Εύρος γράφει, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο τριήμερο για τους Έλληνες και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος που γιορτάζουν, αγαπητέ Πασχάλη, οπότε τριήμερο ακολουθεί. Εσείς εκεί να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στο Βέλγιο. Εμείς εδώ να έχουμε ένα πολύ πιο όμορφο τριήμερο. Σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση στο μήνυμά σου και σήμερα. Να είσαι καλά, Πασχάλη. Λοιπόν, προχωράμε στην ισιογραφία της ημέρας, επιστρέφοντας στο σήμερα, με τα αστυνομικά δελτία να καταφθάνουν για γεγονότα και περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Αρχικά έχουμε το πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 10 άτομα σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την εβδομάδα που πέρασε, μέχρι και χτες δηλαδή, από 21 μέχρι 28 Μαΐου. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, οι συλλήψεις σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν πόσοι, 10 άτομα, από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης και Καβάλας. 10, εκ των οποίων οι 7 ημεδαποί ίσον Έλληνες. αγαπητοί ακροατές, και τρεις αλλοδαποί ίσον ξένοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 9 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί έξαρτης ιογόνων ουσιών. Σε μία περίπτωση, συνελήφθησαν 26 Μαΐου το μεσημέρι στην Κομωτινή από αστυνομικούς ομάδες δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής δύο Έλληνες για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών κατά περίπτωση, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης στην πόλη της Κομωτινής. Συνελήφθη ο πρώτος ημεδαπός, διότι όπως διαπιστώθηκε, προμήθευσε στον δεύτερο συλληφθέντα με μία νάιλον συσκευασία που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 3 γραμμαρίων έναντι χρηματικής αμοιβής, η οποία και κατασχέθηκε. Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση του πρώτου δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης. Επιπλέον, σε 8 ακόμα περιπτώσεις την εβδομάδα που πέρασε, μέχρι και χτες δηλαδή, η αστυνομική του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης της εξιχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής, του αστυνομικού σταθμού της Νέας Περάμου, της ομάδας Δίας, του αστυνομικού τμήματος Αλεξανδρούπολης και του τμήματος Τροχέας Ορεστιάδος, πραγματοποίησαν ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν 3 αλλοδαπούς στην Κομωτινή, έναν Έλληνα στην περιοχή της Καβάλας, 4 Έλληνες σε περιοχές του Εύρου, μεταξύ των οποίων περιοχών και η Ορεστιάδα, διότι εντόπισαν συνολικά σε μια οικία, σε 2 οχήματα και στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατέσχεσαν μικροποσότητες ηρωίνης και κατέργαστης κάναβης, 9,5 ναρκωτικά δισκία. Τι 9,5. Α, το ένα ήταν μισοκομμένο. Και έναν θρηματιστή. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις υποθέσεις ενήργησαν οι υποδιευθύνσεις δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης και τα τμήματα δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής αλλά και Παγκαίου, το αστυνομικό τμήμα. Αυτά σε ένα συνολικό απολογιστικό δελτίο δράσης στο πλαίσιο της εκστρατείας. Ειδικές δράσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 10 συλλήψεις την εβδομάδα που πέρασε.

Ο Πασχάλης από το Βέλγιο μας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα που μας πέρασε, λέει, ήταν του Αγίου Πνεύματος για τους καθολικούς εκεί στο Βέλγιο. Μάλιστα, δεν το ξέρω ότι γιορτάζουν και οι καθολικοί του Αγίου Πνεύματος την ημέρα. Το είχατε και αργία όμως. Είναι μεγάλη γιορτή. Από την άλλη, και ένα μήνυμα μας έρχεται από φίλο ακροατή ως παρέμβαση για όσα συζητάμε αυτές τις ημέρες, ο κύριος Νίκος. Θα το διαβάσω τώρα, ζωντανά, δεν το έχω διαβάσει, δεν πρόλαβα να το δω το μήνυμα. Είπαμε όμως ότι ό,τι μας στέλνετε, ό,τι παρέμβαση θέλετε, οτιδήποτε πιστεύετε ότι θέλετε να ακουστεί, εδώ είμαστε, γινόμαστε δική σας φωνή, συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Α, εννοείται ότι ήταν τριήμερο, λέει, και στο Βέλγιο ο Πασχάλης. Τι λέτε, μπράβο. Μάλιστα. Ωραία, πάμε στον κύριο Νίκο που μας λέει. Καλημέρα, Νίκο. Ήθελα και χτες να στείλω, αλλά δεν πρόλαβα. Περί lifestyle που γίνεται ο ντόρος, σαν Βόρειος Εύρος, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό από οδημών σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και στη δική σου εκπομπή, πόσα άτομα είναι που σου στέλνουν από άλλες χώρες. Όλοι αυτοί κάποτε φύγανε. Γιατί φύγανε? Για lifestyle. Σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς, ένας νέος που δεν έχει οικονομική βοήθεια από τους γονείς του μένει στάσιμος. Ούτε οικογένεια μπορεί να δημιουργήσει, ούτε τίποτα. Και στην κυρία Αντιδήμαρχο που είχατε χθες στην εκπομπή σας και είπε ότι υπάρχουν πόσα προγράμματα από την ΔΥΠΑ και δεν πάνε, προσωπικά έχω μετάσχει σε ένα πρόγραμμα 8 μηνών κατά το παρελθόν από τη ΔΥΠΑ και δεν υπάρχει καμία ουσία, γιατί σε λίγους μήνες πάλι άνεργος θα είσαι. Και σύν τις άλλες, ότι οι θέσεις που σου δίνουν έχουν αρκετά περιορισμένες αρμοδιότητες και περιμένεις τον χρόνο να περάσει για να τελειώσει το πρόγραμμα, χωρίς επαγγελματικό και οικονομικό αντίκτυπο. Όταν μιλάς εκ του ασφαλούς από αυτές τις θέσεις, είναι σίγουρα διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστούμε, αγαπητέ κύριε Νίκο, για την παρέμβαση και την κατάθεση της προσωπικής σας εμπειρίας και μαρτυρίας επί όσων συζητάμε αυτές τις ημέρες. Για τα προγράμματα ΔΥΠΑ, ναι, ακούστηκε αυτό από την κυρία Γκυλιλούδη χτες, όταν την προκάλεσε να μας πει ποιες θέσεις είναι ανοιχτές και πόσες θέσεις εργασίας, δηλαδή, υπάρχουν στην περιοχή της οποίας επικαλέστηκε ο Δήμαρχος σε αυτή την περίφημη δήλωση για το lifestyle, ότι υπάρχουν θέσεις και δεν πάνε οι άνεργοι. Ναι, είναι αυτά τα οκτάμινα, τα περίφημα, τα εξάμινα, τα τετράμινα, τα δωδεκάμινα. Τέλος πάντων, είναι περιορισμένου χρόνου εργασία, επιδοτούμενη για τους εργοδότες, η οποία, όπως μας λέει ο κύριος Νίκος που έλαβε μέρος σε τέτοιο πρόγραμμα, δεν υπήρξε κάποια προοπτική. Ήξερε ότι θα είναι άνεργος μετά από λίγο καιρό και πάλι, μετά από λίγους μήνες, με περιορισμένες αρμοδιότητες. Κάποιοι απλά προσλαμβάνονται για να παίρνουν τις επιδοτήσεις κάποιοι εργοδότες, πιθανόν, και να τελειώνει το πρόγραμμα χωρίς επαγγελματικό και οικονομικό αντίκτυπο. Αυτό καταθέτει ως άποψη ο κύριος Νίκος και τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, προχωράμε και στα υπόλοιπα. Από το αστυνομικό δελτίο έχουμε σύλληψη διακινητών και πάλι, τα συνηθισμένα δηλαδή, της καθημερινότητας, της ρουτίνας των αστυνομικών σε όλη την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στον Εύρο και στη Ροδόπη, εδώ στην Οριοφύλακα και στον Σαπών για ακόμη μία φορά. Συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες χθες το πρωί, σε αγροτική περιοχή της Ροδόπης, λέει η ανακοίνωση. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 11 άτομα, 11 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημα, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο. Και ο συλληφτής θα οδηγηθεί στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργούν οι συνοριοφύλακες των Σαπών. Ένα αυτοκίνητο, η φωτογραφία του οποίου συνοδεύει την ανακοίνωση αστυνομίας. Και αναρωτιέται κανείς τώρα πώς χώρεσαν 11 και ο οδηγός 12 άνθρωποι στιβαγμένοι σε αυτό το γιοταχή. Κι όμως τα καταφέρνουν. Έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων τώρα για το τριήμερο, κατά την περίοδο του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος. Όπως κάθε φορά σε τέτοιες περιπτώσεις, εκδίδονται ανακοινώσεις από την τροχέα, από την αστυνομία, για να προσέχουν οι οδηγοί και για να μην έρθουν αντιμέτωποι και με πρόστιμα όσοι κυκλοφορούν με φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο του εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Συμβαίνει αυτό. Εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και η καθολική απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων από σήμερα Παρασκευή το απόγευμα στις 4 μέχρι και 10 το βράδυ, το Σάββατο αύριο από 8 το πρωί μέχρι τη 1. Για να μπορούν οι εκδρομείς, όσοι αποφασίσουν να φύγουν για τριήμερο από τα αστικά κέντρα, να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στους δρόμους. Ώρες αιχμής θεωρούνται αυτές. Σήμερα 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ και αύριο 8 το πρωί μέχρι 1 μετά το μεσημέρι. Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε περιοχές, σε αυτοκινητόδρομους, σε εθνικές οδούς που καταγράφονται αναλυτικά. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικότατα με λεπτομέρειες την ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας, σε ποιους αυτοκινητόδρομους δηλαδή ισχύει η συγκεκριμένη απαγόρευση.
βεβαίως και στην Εγνατία Οδό σε τμήματά της. Και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου τώρα για την επιστροφή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ θα ισχύσει η ίδια απαγόρευση. Εξαιρούνται βεβαίως τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ, φορτηγά των εταιριών διανομής τύπου, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσεως και ιδιωτικής χρήσεως που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα, όπως αυτά αναφέρονται σε συγκεκριμένη διεθνή συμφωνία, ποια είναι αυτά τα ευπαθή προϊόντα. Τα γερανοφόρα οχήματα, εφόσον παρέχουν εργοδικής βοήθειας, τα βιτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού, υδροφόρες, όταν κινούνται όμως για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Και άλλες εξαιρέσεις υπάρχουν. Αναλυτικά είπαμε όλα αυτά και όλα αυτά στο radioevros.gr, όπως και όλα τα θέματα της ημέρας κάθε μέρα άλλωστε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα.

0: Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

Και μεσημέρια σε πια, ένα λεπτάκι μετά τις 12 αυτή τη στιγμή η ώρα, φίλες και φίλοι. Πότε πέρασε το πρώτο 2 ώρο της εκπομπής, νεράκι κύλησε ο χρόνος. Τουλάχιστον εγώ δεν το κατάλαβα, δεν ξέρω εσείς. Ελπίζω να σας κάνουμε καλή παρέα, να περνάει έτσι το πρωινό μας καθημερινά, τουλάχιστον στο 3ωρο της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Όσο το δυνατόν ευχάριστα, ανάλογα και με την ειδησιογραφία της ημέρας εννοείται. Αλλά επικοινωνώντας, σίγουρα περνάμε έτσι πιο γρήγορα το χρόνο μας, το κυλάει πιο δημιουργικά. Εκφραζόμαστε μεταξύ μας ελεύθερα, μοιραζόμαστε ό,τι πιστεύουμε ότι αξίζει να μοιραστούμε από όσα μας απασχολούν, μας ενδιαφέρουν, τα παρακολουθούμε. Το κάνετε και εσείς μαζί μας και μας ευχαριστεί ιδιαίτερως αυτό. Εμπιστεύεστε Radio Evros, radioevros.gr, παρεμβαίνετε στα θέματα που συζητάμε και αυτό έχει μεγάλη αξία. Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε αναπτύξει. 2552-029-413 να θυμίσω για τους καινούργιους μας φίλους. 2552-029-413 το σταθερό που ακούμε τη φωνή σας. 6977-549-975 το κινητό για μηνύματα SMS μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram. 6977-549-975 τα γραπτά σας μηνύματα. Και info@radioevros.gr η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία για τα μηνύματά σας επίσης. Και από κοντά, Αδριανοπόλος 170, ο χώρος μας, η έδρα μας, οι εγκαταστάσεις μας, το στούντιο του Radio Evros, από όπου εκπέμπουμε, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στο κέντρο της πόλης. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας. Ο δρόμος του Στέφανου Κασελάκη από τη γειτονιά μας δεν θα περάσει, ούτε καν από Ροδόπη ή Εύρο, τουλάχιστον για αυτή την επίσκεψη τη σημερινή και την αυριανή που έχει προγραμματίσει να έρθει Καβάλα και Ξάνθη Μόρνο. Βεβαίως λαμβάνουμε ενημέρωση από τη Ροδόπη που υπάρχει συντονιστική ομάδα εκεί των Δημοκρατών για την επίσκεψη Στέφανου Κασελάκη σήμερα και αύριο στην περιοχή Καβάλας και Ξάνθης. Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει απεσταλεί στα μέσα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όσων θέλουν να τον ακούσουν από κοντά, να τον συναντήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις. Σήμερα Παρασκευή φτάνει στο αεροδρόμιο της Ελευθερούπολης της Καβάλας. Εκεί υποδέχεται τον πρόεδρο και τους συνεργάτες του η γραμματεία της Δημοτικής Οργάνωσης Καβάλας. Μιλάμε για το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, έτσι, για να πούμε και το όνομα του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη, για να συνεννοούμαστε πια, να μάθουμε και όλα τα νέα δεδομένα της πολιτικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με τα νέα κόμματα εν ώψη των εκλογών που πλησιάζουν. Θα έχουμε να πούμε τότε εκείνη την επίσημη προεκλογική περίοδο που θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε με όλους τους εκπροσώπους από όλα τα κόμματα. Πολλά. Πλησιάζουν οι μέρες γι' αυτό. Τουλάχιστον επισήμως, που ξέρουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, οπότε σε λιγότερο από έναν χρόνο τώρα. Αν θα γίνουν και πολύ πιο σύντομα από τον χρόνο που περιμένουμε, θα φανεί, όπως κάποιοι ήδη πιστεύουν ότι θα γίνει, δηλαδή κατά τον Οκτώβριο μεριά. Θα δούμε. Προς το παρόν έχουμε επίσκεψη Κασελάκη σήμερα στις 6 παρατέταρτο στη συνάντηση που θα έχει με αντιπροσώπους του πρωτογενούς τομέα στην Καβάλα, με τον Αγροτικό Σύλλογο Παγκαίου, Νέστου Καβάλας και τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας σε καφετέρια στην Ελευθερούπολη θα βρεθούν και μετά θα επισκεφτεί τα Τενάγη Φιλίππων ο κ. Κασελάκης. Το απόγευμα συνεχίζει στις 7:15 το πρόγραμμά του, φτάνει στην πόλη της Καβάλας, μετά την Ελευθερούπολη δηλαδή. Θα κάνει ένα πέρασμα από την πλατεία Καπνεργάτη στην Καβάλα, θα έχει επαφή με πολίτες και επαγγελματίες καταστημάτων στον πεζόδρομο επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

χωρίς συνέντευξη τύπου σήμερα στις 7.30 το απόγευμα και στις 8 θα εγκαινιάσει τα γραφεία του κόμματός του στην Καβάλα. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που έρχεται στην περιοχή. Παρουσία του Προέδρου θα γίνουν τα εγκαίνια των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου στην Καβάλα και μετά λέει ποτό σε καφέ μπαρ σε στέκι της πόλης της Καβάλας. Γιατί ποτό? Μπορούμε να πάρουμε ένα ψυκτικό, μπορούμε να πιούμε μια σόδα, μπορεί νεράκι. Το ποτό σώνει και καλά γιατί αυτό σε επίσημο πρόγραμμα Προέδρου κόμματος. Τώρα ποτό σε καφέ μπαρ λέει στέκι της νεολαίας στην πόλη της Καβάλας σήμερα το βράδυ. Τώρα για αύριο Σάββατο, το πρόγραμμα από τις 9 το πρωί ξεκινάει για τον Πρόεδρο των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου. Πώς θα το λέω στη γενική, είναι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Όλο πρέπει να το λέμε ή σκέτο Δημοκρατών. Θα δούμε πώς θα αρχίσουν να το λένε και οι ίδιοι σιγά σιγά για να συνηθίζουμε, όπως και το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε λοιπόν στον κύριο Κασελάκη στην αυριανή του επίσκεψη να συνεχίσουμε με το πρόγραμμά του. 9 το πρωί θα συναντηθεί αύριο με εκπροσώπους του Συλλόγου Πρωτοβουλία για το σχεδιαζόμενο έργο της αποθήκευσης ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας. Θα βρεθεί στο ξενοδοχείο Πανόραμα στην Ηρακλίτσα Καβάλας με εκπροσώπους αυτής της πρωτοβουλίας ο κύριος Κασελάκης στις 9 το πρωί αύριο και στις 10 θα περιηγηθεί στη Λαϊκή Αγορά στην παραλία. Στην παραλία πού εννοεί? Της Ηρακλίτσας Καβάλας προφανώς. Και μετά 11 το πρωί αύριο, μια περιήγηση σύντομη από ό,τι φαίνεται, ένα ταξιδάκι αστραπία να πήγαινε έλα στην Ξάνθη. 11 το πρωί, περιήγηση αύριο στην αγορά της Ξάνθης αναφέρει το πρόγραμμα και σταματάει εκεί. Μετά θα επιστρέψει προφανώς στην Αθήνα, πάλι από το αεροδρόμιο της Ελευθερούπολης, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, που έρχεται σε ένα διήμερο επισκέψεων σε Καβάλα και Ξάνθη.

Να δούμε και αυτή τη συνάντηση που έγινε στο Σπήλαιο, έτσι όπως από την εφημερίδα Η Γνώμη αναφερθήκαμε νωρίτερα και στους τίτλους του πρωτοσέλιδου που υπήρχε το θέμα. Να το δούμε αναλυτικότερα τώρα, έτσι όπως παρουσιάζεται από το ρεπορτάζ της Γνώμης. Προτάθηκαν, λέει, σε συνάντηση εργασίας μελών της διοίκησης του Εθελοντικού Σωματείου Μαριανός του χωριού με εκπροσώπους του Σωματείου Διάζωμα σε σύσκεψη που έγινε στο Σπήλαιο του Τριγώνου δράσεις για τον πολιτισμό στο Τρίγωνο. Και μάλιστα ο Γιάννης Λασκαράκης είπε, το έχουμε και σε περίοπτη θέση σε υπότιτλο του θέματος στη Γνώμη, να επανιδρυθεί ο Δήμος Τριγώνου, παρακαλώ. Στο Σπήλαιο λοιπόν του Τριγώνου έγινε την Τετάρτη αυτή η συνάντηση εργασίας προχθές, μελών της διοίκησης του Εθελοντικού Σωματείου Μαριανός του χωριού. Δεν είναι σωματείο, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, μαθαίνω. Δεν είναι απλό σωματείο ή ένα σύλλογο. Έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας αυτή η εθελοντική ομάδα Μαριανός που δημιουργήθηκε στο Σπήλαιο. Συναντήθηκαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί με εκπροσώπους από το Σωματείο Διάζωμα του Σταύρου Μπαίνου. Ήταν η κυρία Πόπη Μαλαμπάνη εδώ, υπεύθυνη πολιτιστικών δράσεων του Σωματείου, και η αρχιτέκτον Λίνα Αγγελή. Η Πόπη Μαλαμπάνη, να θυμίσουμε ή να γνωστοποιήσουμε σε όσους πιθανόν δεν την ξέρουν, ερχόταν διαρκώς τις πρώτες ημέρες, τους πρώτους μήνες των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανασυγκρότησης μέχρι να σχεδιαστεί το εύρος μετά. Είναι μέσα στις συνεργάτηδες, τις σταθερές, τις βασικές και αυτές οι οποίες διαμόρφωσαν το πρόγραμμα του εύρος μετά, με τον κύριο Μπαίνο και το Διάζωμα. Εφόσον, να θυμίσουμε, το Διάζωμα είχε αναλάβει αυτή την ευθύνη της σύνταξης αυτού του πολυσέλιδου τόμου για τις προτάσεις του εύρος μετά που θα ανασυγκροτήσει ολιστικά τον ομό μας, και έμεινε εκεί ωραιότατος τόμος αυτός, πολύ ωραίος. Έχει εκδοθεί, πολυτελέστατος, έχει χρονοδιαγράμματα, προτάσεις, σκέψεις, νούμερα, ποσά, προϋπολογισμούς. Και για τα επόμενα 200 χρόνια θα έχουμε να κάνουμε πράγματα μέσα από αυτόν τον οδηγό που έχει προκύψει μετά το master plan, το στρατηγικό σχέδιο του εύρος μετά. Λοιπόν, ήταν και η κυρία Μαλαμπάνη στα πολιτιστικά υπεύθυνη για το πρόγραμμα Εύρος Μετά. Τώρα ήρθε στην περιοχή ως εκπρόσωπος του Σωματείου Διάζωμα μαζί με την αρχιτέκτονα Λίνα Αγγελή. Δεν ξέρω και την ιδιότητά της στο σωματείο της κυρίας Αγγελή. Είναι στέλεχος προφανώς από το Διάζωμα. Μαζί με τον Γιάννη Λασκαράκη που εκπροσωπεί τον πρόεδρο του Διαζώματος Σταύρο Μπαίνο στην περιοχή. Και η συνάντηση καθορίστηκε μετά, μάλιστα, από πρόταση του ίδιου του Γιάννη Λασκαράκη, την οποία αποδέχτηκε ο πρόεδρος του Διαζώματος, ο Σταύρος Μπαίνος, όπως βλέπουμε και στο ρεπορτάζ από την εφημερίδα Η Γνώμη. Και συνεχίζοντας για το τι έγινε εκεί την Τετάρτη στο Σπήλαιο, η συνάντηση έλαβε χώρα στο αναψυκτήριο του Σπηλαίου. Εκεί λειτουργεί και η έκθεση φωτογραφιών και εκμαγείων αρχαιολογικών ευρημάτων, να θυμίσουμε, όπου επιχειρείται και η συστηματική ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου εντός και εκτός των εθνικών συνόρων, στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης στρατηγικής, όχι μόνο για το Σπήλαιο, το χωριό, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Τριγώνου. Τώρα στη συζήτηση προτάθηκε να θεσμοθετηθούν δράσεις πολιτισμού εκεί στο Τρίγωνο, στο Σπήλαιο, με έδρα το Σπήλαιο, ώστε να αποτελέσει το Τρίγωνο ένα σημείο γόνιμης συνάντησης πολιτών των τριών χωρών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας. Και ένας χώρος άσκησης καινοτόμων πιλωτικών πρωτοβουλειών και διασυνοριακής συνεργασίας. Έτσι, ο άξονας του αρχαιολογικού τουρισμού και του πολιτισμού να συμπληρώνει, λένε, τον πρωτογενή τομέα, αλλά και τη μελλοντική βιομηχανική αξιοποίηση του κοιτάσματος του ζεόλιθου. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό. Θα έχουμε και πρωτογενή τομέα, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας θα αναπτυχθούν. Θα έχουμε και βιομηχανική αξιοποίηση από τα κοιτάσματα του ζεολίθου στο μέλλον. Θα έχουμε και τουριστικό αρχαιολογικό πρόγραμμα που θα προσελκύει κόσμο από Βουλγαρία και Τουρκία και Ελλάδα εκεί στο Σπήλαιο, στο Τρίγωνο του Δήμου Ορεστιάδας. Θα έχουμε και ένα νέο Δήμο Τριγώνου σύμφωνα με την πρόταση του κυρίου Λασκαράκη, έτσι όπως θα δούμε παρακάτω στο δημοσίευμα αυτό από την εφημερίδα Η Γνώμη. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, συνεχίζοντας το άρθρο, μπορούν να αναλυφθούν ποικίλες δράσεις, πρωτοβουλίες, ημερίδες, συνέδρια και φεστιβάλ με διασυνοριακό και διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Και έτσι προτάθηκε η οργάνωση ενός περιοδεύοντος εποχούμενου πιάνου με την εκτέλεση γνωστών κλασικών έργων σε πόλεις και χωριά των τριών γειτονικών χωρών, όπως και η διοργάνωση ενός διασυνοριακο-διαπολιτισμικού φεστιβάλ, όπως τα ακούτε, έτσι λέγεται, διασυνοριακο-διαπολιτισμικό φεστιβάλ. Θέλω να το δω και μεταφρασμένο αυτό και να το λέμε έτσι. Με στόχο να προσελκυστούν επισκέπτες από Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία. Και μάλιστα ο Γιάννης Λασκαράκης, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ η εφημερίδα Η Γνώμη, τόνισε ότι ο πολιτισμός μαζί με τον πρωτογενή τομέα και την αξιοποίηση του ζεόλιθου θα είναι το πιο αποτελεσματικό αντίδοτο στην κατάρρευση του δημογραφικού. Πρότεινε επίσης την επανασύσταση του Δήμου Τριγώνου. Εδώ είναι μια ριζοσπαστική πρόταση του κ. Λασκαράκη, ώστε να εφαρμοστούν, λέει, εκεί στοχευμένες πολιτικές και κίνητρα για τη βελτίωση του δημογραφικού. Διότι τώρα
Άρα τι μας λέει και ο Σασκαράκης, με το υπάρχον πλαίσιο, με τον καλλικρατικό Δήμο Ορεστιάδας, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Να εφαρμοστούν στοχευμένες πολιτικές στην Δημοτική Ενότητα Τριγώνου και να δοθούν κίνητρα για τη βελτίωση του δημογραφικού. Είναι κάτι αντίστοιχο τώρα σε μικρογραφία της πρότασης για την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου, προκειμένου να γίνουν στοχευμένες προτάσεις και λύσεις να δοθούν και κίνητρα γεωγραφικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή, εφόσον σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, διότι υπάρχουν άλλα δεδομένα από άκρη-άκρη στον νομό, τα οποία συγκεντρωτικά όμως παρουσιάζονται ως μια ενιαία ενότητα περιφερειακή του Εύρου. Κάτι αντίστοιχο, μάλλον, σε μικρογραφία, προτείνει και ο κύριος Λασκαράκης για το Τρίγωνο να επανασυσταθεί, λέει, ο Δήμος Τριγώνου, ώστε να εφαρμοστούν εκεί στοχευμένες πολιτικές και κίνητρα για τη βελτίωση του δημογραφικού μόνο στο Τρίγωνο. Είναι η πρόταση του κ. Λασκαράκη. Παράλληλα, λέει, θα στελεχωθούν οι υπηρεσίες του Δήμου από νέους υπαλλήλους, δηλαδή αν έχει Δήμο Τριγώνου πια η περιοχή, θα έχει και νέους υπαλλήλους εκεί. Θα έχουμε και δράσεις και εκδηλώσεις δημοτικής αρχής που θα δίνουν ζωντάνια και νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή του Τριγώνου, με την επανασύσταση του Δήμου Τριγώνου. Για να παραμείνει δηλαδή ο Δήμος Ορεστιάδας μόνο με τη Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας και ο Δήμος Τριγώνου να θα έχει και τη Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου και Βίσας. Συγγνώμη, ο Δήμος Ορεστιάδας, αν γίνει έτσι με την πρόταση του κ. Λασκαράκη. Ο Δήμος Τριγώνου θα αφορά μόνο την περιοχή με έδρα τα δίκαια εκεί, στον πρώην Δήμο Τριγώνου. Μάλιστα. Αυτή είναι η πρόταση που ακούστηκε. Και μετά τη συνεδρίαση, λέει, εκεί στο Σπήλαιο, οι δύο κυρίες από το διάζωμα επισκέφθηκαν το Σβίλεγκραντ. Καλά, όχι μόνες τους, με τη συνοδεία του κυρίου Λασκαράκη και άλλων. Και θλιβερό γεγονός τώρα, ακούστε τον επίλογο, που ξεφεύγει λίγο από τα γνωστά της δημοσιογραφικής παρουσίας της γνώμης, ο επίλογος σε αυτό το άρθρο. Από το γνώριμο ύφος δηλαδή και τον τρόπο που παρουσιάζει τις ειδήσεις η εφημερίδα. Λέει στο τέλος ο επίλογος: θλιβερό γεγονός της συνάντησης, η απρόκλητη επίθεση της αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, παρένθεση θαυμαστικό, σε παρένθεση και θαυμαστικό, δίπλα στην ιδιότητα της κυρίας Φανής Μπαχαρίδου, ότι είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού. Αναφέρει λοιπόν ο επίλογος το άρθρο. Θλιβερό γεγονός της συνάντησης, η απρόκλητη επίθεση της αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, θαυμαστικό, κυρίας Φανής Μπαχαρίδου στον Γιάννη Λασκαράκη. Τον διέκοπτε συνεχώς και τον παρεμπόδιζε να ολοκληρώσει τις απόψεις του, ενώ με την ηρωνία της προσπαθούσε να απαξιώσει τις προτάσεις του, όπως αυτή για την επανασύσταση του Δήμου Τριγώνου.

να σχολιάσουμε τώρα για τα εξώδικα της συζύγου. Ειλικρινά δεν ξέρω, να δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Ζητάτε να το κάνουμε και θέμα, τι θέμα να κάνουμε? Είναι μια προσωπική διένεξη ενός μη θεσμικού προσώπου με κάποια άλλα μη θεσμικά πρόσωπα. Το ότι έχει και την ιδιότητα συζύγου ενός θεσμικού προσώπου, εντάξει, δίνει μια διάσταση στο δημόσιο διάλογο διαφορετική. Από εκεί και μετά, τι τύχη θα έχουν αυτά τα εξώδικα τώρα, νομίζω κρίνεται με ΑΙ και κρίνεται και με ΕΠΣΙΛΟΝ και ΣΥΣ, αν θα έχουν και τι τύχη θα έχουν, όταν φωτογραφίες έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη σε επίσημα μέσα του Δήμου Ορεστιάδας οι ίδιες φωτογραφίες, ενώ αναδημοσιεύοντάς τις κάποια άλλα μέσα, όχι μέσα, μη χειρότερα, ούτε καν, κάποιοι χρήστες των social media, ιδιώτες, χωρίς κανέναν ρόλο, ούτε επαγγελματικό ούτε θεσμικό, καλούνται να τα διαγράψουν, να τα σβήσουν, να τα κατεβάσουν από τα προσωπικά τους προφίλ και χρονολόγια, γιατί θίχτηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εντάξει. Είδομεν. Πάμε στο Δήμο Σουφλίου καλύτερα, που 13 θέσεις εργασίας έχουν ανοίξει εκεί, όπως ανακοινώθηκε από προκήρυξη για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 13 άτομα για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σουφλίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε από χθες και θα διαρκέσει μέχρι 8 Ιουνίου, και θα τις δούμε αναλυτικά τώρα. Σε λίγα δευτερόλεπτα υπομονή.

Εντάξει, ήταν μια πρόσμενη επίσκεψη στο στούντιο για λίγο. Χαιρετηθήκαμε, γεια σας, το καλό. Προχωράμε με τις θέσεις εργασίας στο Δήμο Σουφλίου. Δύο θέσεις οδηγών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι το μορφωτικό επίπεδο που απαιτείται, με άδεια οδήγησης γάμα ή σε κατηγορίας, σι κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, λέει. Μία θέση ΔΕΕ τεχνικού και ΔΕΕ ηλεκτρολόγων, μία θέση ΔΕΕ χειριστών μηχανημάτων έργου, χειριστών μηχανημάτων προωθητής γεών, λέει σε παρένθεση, μία θέση ΔΕΕ επίσης χειριστών μηχανημάτων έργων GCB, μία θέση υδραυλικού, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επίσης, και 7 θέσεις προσωπικού καθαριότητας, υποχρεωτικής εκπαίδευσης απλά, εξωτερικών χώρων είναι, αλλά και συνοδών απορριμματοφόρων επίσης. Αυτές είναι οι 13 θέσεις για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με προθεσμία μέχρι 8 Ιουνίου για τον Δήμο Σουφλίου. Πληροφορίες στο κέντρο κοινότητας στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δευτέρα με Παρασκευή, δηλαδή 7 με 3 για το Δήμο Σουφλίου, στο 2554-024-172 για όσους ενδιαφέρεστε εκεί στην περιοχή. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-024-172. Στο radioevros.gr μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση, το παράρτημα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, το έντυπο της αίτησης, την υπεύθυνη δήλωση που απαιτείτε, όλα τα δικαιολογητικά δηλαδή, προς συμπλήρωση για να υποβάλλετε την αίτησή σας, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, να καλυφθούν αυτές οι 13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σουφλίου. Όπως ανακοινώθηκαν με προκήρυξη για τη συγκεκριμένη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

0: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί, φίλες και φίλοι. Αυτό το τελευταίο της εκπομπής σήμερα. Και επιστρέφουμε και στο τελευταίο ημίωρο πια με τα υπόλοιπα θέματά μας. Μέχρι τη μία όμως παραμένουμε ζωντανά εδώ στο Ευρωσκόπιο. Συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευρωσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.

0: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Όπως ξενιάζουμε δηλαδή κάθε μέρα με το Χαγιάτη στη ζωή μας, να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Έτσι και σήμερα, μέχρι το απόγευμα, οι διανομές γίνονται στο χώρο μας με σπιτικό μαγειρευτό φαγητό να έρχεται στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα. Στο 2552-02-25-25 ή πάμε εκεί Κωνσταντινούπολος 179, όπου το Χαγιάτη, να μην ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε δηλαδή. Να μια τέτοια έγνοια μας δημιουργεί μόνο το Χαγιάτη κάθε μέρα. Τι καλύτερο να διαλέξουμε από τα τέλεια. Διαφορετικά ξενιάζουμε από την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Η απάντηση είναι δεδομένη. Χαγιάτη θα φάμε. Τώρα τι καλύτερο θα φάμε από το Χαγιάτη. Για να δούμε στο μενού της ημέρας. Τι νόστιμο και λαχταριστό θα απολαύσουμε σήμερα. Μοσχαράκι νουά θέλετε με κρασάτι σάλτσα και μανιτάρια. Το έχουμε. Πένες με φιλετάκια κοτόπουλου, κρέμα γάλακτος και πιπεριές. Υπέροχα. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ριζάκι. Επίσης, ωραιότατη επιλογή. Ή φιλετίνια κοτόπουλου με σάλτσα κάρι, αν προτιμάτε το κοτόπουλο αλλιώς. Το κοτόπουλο σε όλες του τις μορφές μαγειρεμένο στο Χαγιάτη, όπως βλέπετε. Παρακάτω βλέπω παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια. Ωραιότατα. Με γιαουρτάκι παραδοσιακό με την πετσούλα του. Με μια γκροντομάτα φρεσκοκομμένη. Παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια. Ούτε και λίγο τζατζικάκι δίπλα, δεν πειράζει. Ωραιότατη επιλογή. Παρασκευή όμως είναι, τώρα θα μου πεις νηστεύω. Πάρε μια φασολάδα παραδοσιακή με καροτάκι και σέλινο, αν τηρείς αυτές τις παραδόσεις με το έθιμο της νηστείας της Παρασκευής και της Τετάρτης. Ή γεμιστά μόνο με ριζάκι. Ντομάτες και πιπεριές έχουμε. Μόνο με ριζάκι, χωρίς κιμά. Ή αρακάλα δερό με πατατούλες. Ή σπανακόριζο αρωματισμένο με φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο. Τώρα αν θέλεις να δούμε και τις υπόλοιπες αμαρτίες της ημέρας. Μια ωραιότατη λαχανιά ευρύτικη με μοσχαράκι. Γιατί να μην την απολαύσεις. Ή ένα μουσακά απίθανο. Ή παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ. Ή κανελόνια σπέσια. Ή πένες ο γκραντέν με κρέμα γάλακτο, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια και λιωμένα τυριά. Όλα αυτά στο Χαγιάτι τα βρίσκουμε. Και τα μπιφτέκια, τα γεμιστά. Με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούτα. Ή μπιφτέκια γεμιστά με φέτα και ντομάτα. Αν προτιμάτε τέτοια γέμιση στο μπιφτεκάκι σας. Ή παστίτσιο με αφράτη σπιτική εννοείται. Χειροποίητη μπεσαμέλ. Σπιτική μπεσαμέλ. Όλα σπιτικά στο Χαγιάτι είναι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γι' αυτό σας λέω Χαγιάτη σημαίνει η κουζίνα της πόλης. Σημαίνει μια οικογένεια, είμαστε όλοι Νέα Ορεστιάδα και το Χαγιάτη μας μαγειρεύει καθημερινά το φαγάκι μας. Τίποτα ετοιματζίδικο τύπου εστιατορίου για παράδειγμα. Σπιτικό με όλη την κυριολεξία της έννοιας μαγειρευτό φαγητό. Και γιουβαρλάκι αυγό λέμονο σουπίτσα σήμερα. Και χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα αν δεν θέλετε την άλλη τηγανιά την κοτοπουλήσια. Και πολλές ακόμα προτάσεις και επιλογές όλα στο Χαγιάτι. Είναι με ένα τηλεφώνημα στο τραπέζι μας. Είναι 2552-02-25-25 ο μαγικός αριθμός. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Να έχουμε καλή όρεξη. Να έχουμε μια πανέμορφη μέρα. Και το υπόλοιπο της ημέρας μας. Ευχές από το Χαγιάτι μας. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ειδησιογραφίας. Τα 20 λεπτά περίπου μας απομένουν πριν σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Έχουμε την έναρξη μαθημάτων γραφής και ανάγνωσης Braille από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Και συγκεκριμένα την Περιφερειακή Ένωση Θράκης με έδρα την Ξάνθη, οργανώνονται στην Αλεξανδρούπολη και φέτος από τις 6 Ιουλίου Μαθήματα γραφής και ανάγνωσης Braille. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ξάνθης ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων. Από τις 6 Ιουλίου θα διαρκέσουν 3 μήνες. Είναι 60 ώρες μαθημάτων, τα σεμινάρια, τα οποία διεξάγονται 2 φορές την εβδομάδα και το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Τώρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ορεστιάδα να οργανωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα μαθημάτων, για να μην τρέχουν 2 φορές την εβδομάδα κάποιοι που ενδιαφέρονται. Και είναι αρκετή στην Νέα Ορεστιάδα. Οπότε για δείτε το εκεί στην Περιφερειακή Ένωση Θράκης. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια επικοινωνία, ένα αίτημα για αυτό, αλλά δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα. Και υπάρχει και λόγος που πρέπει να ικανοποιηθεί και στη Νέα Ορεστιάδα, φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι. Οπότε, γιατί όχι και στο Βόρειο Εύρο, μαθήματα γραφής και ανάγνωσης Braille για άτομα που έχουν προβλήματα όρασης, για συγγενείς και φίλους που θέλουν να μπορούν να διαβάζουν και να συνεργάζονται με τους οικείους τους, με τα παιδιά τους, με τους φίλους τους, με τους συγγενείς τους που έχουν προβλήματα όρασης μέσα από την γραφή και την ανάγνωση Braille. Στην Αλεξανδρούπολη πάντως 6 Ιουλίου ξεκινούν τα μαθήματα για 3 μήνες, 2 φορές την εβδομάδα, 60 ώρες και διαμορφώνεται το πρόγραμμα όπως αναφέρει η ανακοίνωση ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα όρασης που επιθυμούν να διδαχτούν τη γραφή, σε εκπαιδευτικούς, σε επαγγελματίες υγείας και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία υποστήριξης ενός ατόμου με οπτική αναπηρία. Εδώ είμαστε, γι' αυτό σας λέω, υπάρχει αναγκαιότητα στην Ορεστιάδα για αυτόν τον λόγο, για αυτόν τον σκοπό μάλλον καλύτερα. Επίσης, από την 1η-1η του 25 πέρσι, στην πιστοποίηση που χορηγείται στους εκπαιδευόμενους, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το δημόσιο, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και θα αναγράφεται πλέον και η ειδικότητα του πτυχίου τους, εάν υπάρχει. Εγγραφές ξεκίνησαν, συνεχίζονται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις μέρες, τις ώρες, τα δίδακτρα και τα δικαιολογητικά στο γραφείο της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς επίσης να στείλουν email που θα περιλαμβάνει το νοηματεπώνυμό τους, την πόλη που τους ενδιαφέρει, το νούμερο του κινητού τους, καθώς και τον τίτλο σπουδών, που, αν υπάρχει. Στο PST είναι το Πανελλήνιο Σύνδεσμος Τυφλών Θράκης, pst.thrakis@gmail.com. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στη γραμματεία 25410, η έδρα είπαμε είναι στην Ξάνθη, 25410-62551, για περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα έρχεται το Final Four της Water Polo League 2. Ο ναυταθλητικός όμιλος Αλεξανδρούπολης θα παλέψει για την άνοδο στο water polo 6 με 7 Ιουνίου στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλητζάκης, που αλλού, εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Η πόλη θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της ελληνικής υδατοσφαίρησης, του πόλο. Θα φιλοξενήσει το Final Four της Water Polo League 2, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουλίου στο Δημοσθένης Μιχαλητζάκης, μια σπουδαία διοργάνωση για την Αλεξανδρούπολη και για ολόκληρο τον Εύρο για ακόμη μια φορά. Καλά, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό, μόνο για την Αλεξανδρούπολη σπουδαία διοργάνωση. Για τον Εύρο, κανένας άλλος δεν απολαμβάνει τα αποτελέσματα αυτών των διοργανώσεων πέραν της Αλεξανδρούπολης στον Εύρο. Οπότε παραμένουμε εκεί τοπικά, στην Αλεξανδρούπολη. 4 δυνατές ομάδες με κοινό στόχο την άνοδο προσφέρουν 2 ημέρες γεμάτες ένταση, πάθος, υψηλού επίπεδου αγώνες, λένε οι διοργανωτές. Ο ναυταθλητικός όμιλος Αλεξανδρούπολης, ή αλλιώς ΝΟΑ, εν συντομία, συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Έχει μπροστά του μια ιστορική ευκαιρία. Για πρώτη φορά, ομάδα υδατοσφαίρισης από τον Εύρο βρίσκεται τόσο κοντά σε μια τόσο σημαντική διάκριση, διεκδικώντας την άνοδο μπροστά στο κοινό της πόλης του. Ο ναυταθλητικός όμιλος Αλεξανδρούπολης μαζί με αυτόν στο Final Four συμμετέχει ο ΑΟΝΣ Μήλων, ο Πανετολικός και ο ΣΥΓΜΑ ΚΑΠΑ ΡΟΗ. Έτσι είναι τα ονόματα των ομάδων. Σε ένα πρόγραμμα αγώνων που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων του αθλήματος και όχι μόνο. Το Σάββατο 6 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, αγωνίζονται οι δύο πρώτες ομάδες. Η Αλεξανδρούπολη στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου δίνει τον πρώτο της αγώνα. Την Κυριακή συνεχίζονται οι αγώνες. Το πρόγραμμα αναλυτικά και στο radioevros.gr. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στόχος όλων είναι το Κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλητζάκης να γεμίσει και πάλι με κόσμο, να δημιουργήσει μια δυνατή ατμόσφαιρα στήριξης για τον ΝΟΑ και παράλληλα μια όμορφη γιορτή για το ελληνικό πόλο. Θα γίνει αυτό. Είναι σίγουρο πλέον μετά από τις προηγούμενες μεγάλες παγκόσμιες διοργανώσεις του water polo. Έρχεται και αυτή η συγκεκριμένη όπου συμμετέχει και ο ΝΟΑ Αλεξανδρούπολης. Οπότε έχει και τοπικό μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η Αλεξανδρούπολη αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να φιλοξενήσει σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, να ενισχύσει τον αθλητισμό της περιοχής, να αναδειχθεί η δυναμική της πόλης στον ελληνικό αθλητικό χάρτη. Και μπράβο τους εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Σε όλους τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό.

του κάθε κερατά. Κι άμα δεν μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε να κυφωθώ που έχει ένα ποπό ποπό.

Αυτό το αυτού παίζει πολύ τελευταία στη σκηνή του Θεάτρου Διόνυσος με τους συμπαίθρους από τα Τύρανα. Θα το δείτε και θα τα ακούσετε. Συμβαίνουν πράγματα εκεί. Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη συνέβαιναν τις προηγούμενες μέρες. Τώρα θα συμβούν για ένα τετραήμερο συνεχόμενο, φίλες και φίλοι, διότι πήρε παράταση η παράσταση μετά την μεγάλη προσέλευση, ειδικά τη προτελευταία μέρα τη Τετάρτη, που είναι και ήταν και μεσοβδόματα. Και είδαμε τα sold out απάνω το ένα μετά το άλλο. Έρχεται την Κυριακή τώρα, 31 του μήνα. Αυτή την Κυριακή σε 9 παρατέταρτο η τελευταία προγραμματισμένη παράσταση. Αλλά οργανώθηκαν άλλες 3 συνεχόμενες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα όσοι δεν πρόλαβαν, όσοι δεν μπόρεσαν, όσοι δεν χόρτασαν, όσοι θέλουν να ξαναδούν την παράσταση, να την απολαύσουν στη σκηνή του Θεάτρου Διόνυσος. Συμπέθερε από τα Τύρανα λοιπόν από το θεατρικό εργαστήρι Νέα Ρωστιάδα, η μεγάλη επιτυχία που σημειώνει η παράσταση, αποδεικνύει πιθανόν, προφανώς μάλλον καλύτερα, ότι αρέσει. Ότι προσφέρει γέλιο, ότι προσφέρει ένα σχεδόν 2,5 ώρο διασκέδασης, ψυχαγωγίας. Ξεδίνουμε, ξεφεύγουμε, διέξοδο από την ρουτίνα της δύσκολης καθημερινότητας. Βραδιές κωμωδίας, απολαυστικές βραδιές κωμωδίας στο Θέατρο Διόνυσος. Συμπέθερη από τα Τύρανα, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, σε εμπνευσμένη σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη, που δίνει νέα διάσταση στο ήδη υπάρχον χιούμορ του έργου και προσφέρει αβίαστο γέλιο ακόμα περισσότερο. 9 παρατέταρτο ώρα έναρξης. Το τονίζουμε διότι η διάρκεια είναι περίπου 2,5 ώρες, 2 και 40 με το διάλειμμα συγκεκριμένα, για να οργανωθείτε, να προγραμματιστείτε σωστά όσοι έχετε κλείσει θέσεις ή όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση τις επόμενες μέρες. Το 2552028280 κλείνετε θέσεις. Βεβαίως και εκεί επιτόπου στο ταμείο θα εξυπηρετηθείτε, αλλά καλό είναι να γίνεται μια προκράτηση τηλεφωνικά. Δεν γίνεται προπόληση, μόνο προκράτηση γίνεται τηλεφωνικά στο 2552028280. Έτσι, την Κυριακή, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, την Τρίτη και την Τετάρτη, 4 τελευταίες παραστάσεις στη σκηνή του Θεάτρου Διόνυσος. Μετά, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, έρχεται ένα πρόγραμμα χοροδιών, μουσικοθεατρικής παράστασης από τη χοροδία Απόλλων. Θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα αυτά. Συνεπώς, ολοκληρώνει τον κύκλο της η παράσταση Συμπέθερη από τα Τύρανα, τον πρώτο της κύκλο των παραστάσεων στο κλειστό θέατρο, γιατί αρχίζουν παραστάσεις σε ανοιχτά θέατρα μετά το καλοκαιράκι. Προς το παρόν, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, τετραήμερο απολαυστικής κωμωδίας. Απίθανης κωμωδίας, Συμπέθερη από τα Τύρανα, Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλη Ρέπα. Εγγυημένα το γέλιο στη σκηνή του Θεάτρου Διόνυσος. Με 9 ηθοποιούς ερασιτέχνες Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ρωστιάδας Διόνυσος να τα δίνουν όλα, να τα το πούμε έτσι καλύτερα. Περισσότερες λεπτομέρειες dionysospavlanet.gr και στο radioevros.gr στην κατηγορία πολιτισμός, βεβαίως, για την παράσταση. Λοιπόν, μας έφτασε, με λάβαμε μια ανακοίνωση από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μόλις προλίγου, για μια ξεχωριστή δωρεά 28 αεροφωτογραφιών από τον Σωτήρη Ζωάκη στο νοσοκομείο. Το δελτίο τύπου που υπογράφει η διοίκηση του νοσοκομείου με τον αναπληρωτή διοικητή, τον Κωνσταντίνο Κοτσίδη, να υπογράφει αυτή τη φορά και όχι τον Βαγγέλη Ρούφο την ανακοίνωση, μας ενημερώνει για την εξέλιξη αυτή, για την ξεχωριστή αυτή δωρεά. Με το βλέμμα από ψηλά είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης. Μια ιδιαίτερα αισθητική και ψυχολογική αναβάθμιση περιμένει τους ασθενείς, τους επισκέπτες και το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, χάρη στην ευγενική χορηγία του φωτογράφου δημιουργού κ. Σωτήρη Ζωάκη, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο κ. Ζωάκης προχώρησε στη δωρεά 28 μοναδικών αεροφωτογραφιών με θέμα το ελληνικό τοπίο. Οι φωτογραφίες αυτές συνθέτουν μια μόνιμη έκθεση στους χώρους του νοσοκομείου, η οποία φέρει το χαρακτηριστικό τίτλο «Με το βλέμμα από ψηλά». Η έκθεση προσφέρει στους θεατές μια διαφορετική πανοραμική οπτική της απαράμιλης ομορφιάς της Ελλάδας μέσα από το φακό του δημιουργού. Τα ελληνικά τοπία αποτυπώνονται με τρόπο που εκπέμπει γαλήνη, φως και αισιοδοξία. Στοιχεία απαραίτητα για ένα περιβάλλον υγείας και φροντίδας. Έχουμε και μια δήλωση του δημιουργού, του φωτογράφου, του κ. Σωτήρη Ζωάκη. Λέει πως η τέχνη έχει τη δύναμη να θεραπεύει, να ταξιδεύει το μυαλό και να προσφέρει ελπίδα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Με την έκθεση, με το βλέμμα από ψηλά, ήθελα να προσφέρω στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο νοσοκομείο είτε ως ασθενείς, είτε ως εργαζόμενοι, μία διέξοδο, μία στιγμή ηρεμίας και τη δυνατότητα να αντικρίσουν την ομορφιά της πατρίδας μας από μία άλλη οπτική γωνία. Είναι το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω για την κοινότητά μας, αναφέρει ο φωτογράφος, και
Η διοίκηση του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κύριο Ζωάκη για την πολύτιμη αυτή προσφορά, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Ο λόγος για 28 αεροφωτογραφίες λοιπόν που έχουν ήδη τοποθετηθεί στους διαδρόμους του νοσοκομείου και μεταμόρφωσαν τον χώρο, αποσπώντας ήδη πολύ θετικά σχόλια. Να δούμε και τι σχόλια θα αποσπάσουν οι φωτογραφίες αυτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, ο οποίος μαθαίνουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτεί, λέει, το νοσοκομείο για να εγκαινιάσει το τμήμα επιγόντων, το TAP. Έτσι, TEP, το TEP, πώς λέγεται, εκεί στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, μετά την ανακαίνισή του. Θα έχουμε θέματα πάλι να προκύπτουν την επόμενη εβδομάδα με την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Δεν ξέρω αν θα κάνει και ένα κόπο να μας έρθει μέχρι πιο πάνω στα βόρεια να δει και τις εξελίξεις στην κατασκευή, στην ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας, μάλλον στη Νέα Πτέρυγα, ή να επισκεφτεί και τις υπόλοιπες δομές με τα πολλά προβλήματα. Από τη μία έχουμε λοιπόν την επίσκεψη για τα εγκαίνια του τμήματος επιγόντων, από την άλλη όμως έχουμε και την προκήρυξη απεργίας και πάλι και εργασίας και διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο νοσοκομείο για την έλλειψη, σημαντική έλλειψη πολλών θέσεων που δυσκολεύουν ακόμα το έργο τους εκεί στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Θα τα δούμε όλα αυτά σίγουρα την εβδομάδα που θα ξεκινήσει από την Τρίτη, πια μετά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Προς το παρόν, ο Σάκης Μπουλάς ξεκίνησε να μας τραγουδά και επιστρέφουμε. Να επιστρέψουμε, έχουμε χάσει το. Την αίσθηση του χρόνου. Φτάσαμε 5,5 λεπτά πριν τη μία. Δεν προλαβαίνουμε. Σάκη Μπουλά, συγγνώμη. Καλά, εκεί που είναι τώρα, τι να μας συγχωρήσει ο άνθρωπος, συγχωρημένος να είναι, ο αείμνηστος Σάκης Μπουλάς. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη τώρα, φίλες και φίλοι, με τα πολλά περισσότερα που έρχονται μέσα στο τριήμερο και στο επόμενο διάστημα από την ισιογραφία του τόπου. Εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Θα σας υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι εξελίσσεται το πρόγραμμα του Καλέ Παναήρηση το Διδημότυχο με τις Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου για σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Στο radioeves.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, με κορύφωση βεβαίως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 με τους Tracks Punks, τη συναυλία των δικών μας παιδιών εκεί στο Καλέ, στον Καλέ του Διδημοτύχου. Επίσης να θυμίσουμε ότι οι πρόσκοποι την Κυριακή το πρωί στις 11 μας καλούν στην πλατεία Δασίου για την τελετή λήξης τους. Τα είδαμε και τα ακούσαμε χθες αναλυτικά από τα κορίτσια μας που φιλοξενήσαμε εδώ στο στούντιο, την Νικολέτα και την Αν Μαρή, οι προσκόπησες. Αναλυτικά και στο radioevros.gr το κάλεσμα. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε, αφού ευχαριστήσουμε και τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Το λαχταριστό χαγιάτι με το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που έχουμε στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Πάμε Κωνσταντινούπολης 179 ο χώρος του, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, για το χαγιάτι μας. Το κατάστημα κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, Κωνσταντινούπολης 198, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί και συμπληρώματα διατροφής και το συνεργείο εντός του καταστήματος για τα ποδήλατά μας. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά το e-shop του, ηλεκτρονικό κατάστημα. Το Top Charm ευχαριστούμε, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, βρίσκεται και στη Νέα Ορεστιάδα, βρίσκεται και στο Διδημότυχο, Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας στη Νέα Ορεστιάδα, 2552-0202 για τα ραντεβού μας στο Διδημότυχο. 2553-020202, τρεις φορές το 02, μην κάνω λάθος στον αριθμό. 9 με 9 ανοιχτά καθημερινά, Σάββατο αύριο 9 με 3. Για το Top Charm, για τα χέρια μας, για τα πόδια μας, για τα άνω και τα κάτω άκρα μας, εμπιστευόμαστε τους ειδικούς. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης ευχαριστούμε στη Βασιλός Κωνσταντίνου 196 με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει πάντα με γνώση και εμπειρία, για να ξέρουμε τι τρώμε, δηλαδή τι προσφέρουμε στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας. Τα εκλεκτά ντόπια κρέατα είναι Κώστας Αποστολίδης. Παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα και με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης στην Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία στη Νέα Ορεστιάδα, αλλά και στο νέο κατάστημα στο Διδημότυχο Ορεστιάδας 86. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, φροντίδα για όλους, ανά πάσα στιγμή, κάθε δύσκολη στιγμή δίπλα μας. 24 ώρες το 24ωρο και το ταξιδική μίσθωση ΑΜΕΑ, που πολύ εξυπηρετεί τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα άτομα με αναπηρία για τη μετακίνησή τους, αλλά και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Στο 2552-024-027 κλείνουμε το ραντεβού μας και γι' αυτό, από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Τα κουφώματα Καραφιλίδης στην Εθνομαρτίνων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, με κουφώματα
με εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες, κάγκελα, αυλόγυρους, αυλόπορτες αλουμινίου, με νέα συστήματα κουφωμάτων. Όλες οι νέες τεχνολογίες των χώρων των κουφωμάτων είναι εδώ στη Νέα Ορεστιάδα, στον Βόρειο Εύρο, στον Εύρο γενικότερα, διότι ο Καραφιλίδης εξυπηρετεί όλο τον ομό, εννοείται, με τοποθετήσεις, με κατασκευές, με ανακαινήσεις, με συντηρήσεις. Για τα κουφώματα, ένα είναι το όνομα, Καραφιλίδης. Με τα Artevo, νέα κουφώματα με ινοενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες, υψηλή αισθητική, διατίθενται σε 9 χρωματισμούς για να καλύψουν και τα προσωπικά μας γούστα στο χώρο μας. Ο Καραφιλίδης λοιπόν ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Εγγυημένα για μια ζωή. Κουφώματα Καραφιλίδης. 2552022106 τηλεφωνικά, καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις ένας έχει τις λύσεις. Ο Δημοτίκαλης είναι αυτός. Μισόν αιώνα πια μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Οπότε τι να πει κανείς για το Δημοτίκαλη. Μιλάει ιστορία από μόνη της. Ένα όνομα, μια ιστορία. Ο Δημοτίκαλης. Μεγάλο το όνομα, μεγάλη ιστορία. Πολύπλευρη εμπειρία, πολύχρονη. Όλα αυτά αποτελούν εγγύηση για μεταφορά και μετακόμιση με ασφάλεια και συνέπεια εντός και εκτός συνόρων. Στον Δημοτίκαλη απευθυνόμαστε. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές σε μεταφορές και μετακομίσεις στο 2552-021-420 και δημοτίκαλης.com διαδικτυακά. Να θυμίσω και το Levanta Fest που πλησιάζει. 12 με 16 Ιουνίου ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε ένα πενταήμερο εμπειρίες ζωής, συναρπαστικές εμπειρίες στο Levanta Festival, εκεί στον Βάλτο Ρεστιάδα, στα ολάνθιστα λεβαντοχόραφα της Skinsep Aroma Εύρου. 5 μέρες με πολλαπλές εμπειρίες για όλες τις αισθήσεις. Σινεμά, θερινό σινεμά, μουσική, γεύση, γευσηγνωσία με εδέσματα με βάση τη λεβάντα. Η Άντζελα Γκερέκου που έρχεται να μας μαγειρέψει και η ίδια τα δικά της εδέσματα. Άλλη νέα έκπληξη αυτή. Και άλλες έρχονται και άλλες εκπλήξεις από εβδομάδα για το Levanta Fest. Μένετε συντονισμένοι εδώ. Θα σας τα λέμε όλα σε συνεργασία πάντα.

0: Ξανά τα λέμε. Καλό μεσημέρι και καλό τριήμερο. Να πάνε όλα καλύτερα, ευχόμαστε. Με υγεία και χαρά πάντα. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα γίνονται. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανούπολος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520 22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Η καλύτερη

0: ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στουφεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση ξεκίνησε στις 8.30 το πρωί, ενώ η διάρκεια της είναι 3 ώρες. Τη σκυτάλη έπειτα παίρνουν αύριο 30 Μαΐου οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τους οποίους ξεκινάνε οι πανελλαδικές με το μάθημα των νέων ελληνικών. Για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων θα υπάρξει μια παύση μερικών ημερών καθώς μεσολαβεί το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και η επόμενη εξέταση είναι την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου όπου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, στα μαθηματικά για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και στη βιολογία για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Μία ημέρα νωρίτερα, την 3η 2 Ιουνίου, θα εξεταστούν στο δεύτερο μάθημά τους μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, το οποίο είναι μαθηματικά άλγεβρα. Σημαντικές εξελίξεις για το πολυσυζητημένο ζήτημα της ίδρυσης και λειτουργίας παιδικού σταθμού στα Δίκαια αποκάλυψε για πρώτη φορά η Αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Χριστίνα Αγγελιλούδη, μιλώντας αποκλειστικά εχθές στην εκπομπή Ευρωσκόπιο στο Ράδιο Εύρος και βάζοντας στο τραπέζι μια

0: αποκτηθεί ο αρχικός στόχος. Όπως εξηγήσει, η βασική αιτία των καθυστερήσεων ήταν το κτηριακό αδιέξοδο. Δημοτικά κτίρια που αρχικά εξετάστηκαν δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν λόγω ιδιοκτησιακών και κτηματολογικών εκκρεμωτήτων, ενώ ιδιωτικά ακίνητα που εξετάστηκαν παρουσίασαν προβλήματα στατικής επάρκειας ή νομικά εμπόδια. Η ουσιαστική είδηση, ωστόσο, ήταν η κοινά αποδεκτή λύση που συμφωνήθηκε με τους γονείς. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, οι οικογένειες συμφώνησαν ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο σταθμός στα δίκαια, τα παιδιά θα εγγραφούν προσωρινά στον παιδικό σταθμό Ριζίων, με το Δήμο να αναλαμβάνει καθημερινή δωρεάν μεταφορά, παραλαμβάνοντας τα παιδιά από τα σπίτια τους με ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο και συνοδό από και προς τα δίκαια. Παράλληλα, απάντησε και σε όλες τις δηλώσεις και καταγγελίες που αφορούσαν στο πρόσωπό της για συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν αφήνουμε το θέμα για το 2027, υποστήριξε, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες για το ΠΡΟΚΑΤ θα ξεκινήσουν άμεσα, ενώ ήδη υπάρχουν επαφές με εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν το έργο. Τις καιρικές προβλέψεις για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αλλά και για την πορεία του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα παρουσίασε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός.
1: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας τρίμερο. Ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, δεν θα λείψουν τοπικές βόρειες βέβαια και σποραγικές καταιγίδες, αλλά θα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς για σήμερα θα είναι βελτιωμένος ο καιρός, έχει βγει αυτό το βοριαδάκι το οποίο δεν ευνοεί την ανάπτυξη καταιγιδοφόρων εφών. Επομένως, θα πάμε καλά με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία σχετικά χαμηλή. Είμαστε γύρω στους 6 με 7 βαθμούς κάτω από εχθές. Θα φτάσουμε στους 24 με 25 βαθμούς το μεσημέρι, με τους βοριάδες να φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Το Σάββατο αύριο θα έχουμε και πάλι καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία στα επιδοτικά οριστερά δημότυπα από 12 έως 25 και 16 με 24 στα παραθαλάσσια τμήματα. Γυρνάνε οι άνεμοι όμως σε νοτιοδυτική, οι οποίοι θα φτάνουν και τα 4 με 5 μποφόρ, όμως θα είναι από τη θάλασσα, έτσι, νοτιοδυτική. Την Κυριακή τώρα, γενικά το τριήμερο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, θα υπάρχει η πιθανότητα στις θερμές ώρες της ημέρας, μεσημέρι, απόγευμα δηλαδή, να βγάζει τοπικά φαινόμενα, μπόρες, ίσως και λίγες καταιγίδες. Γενικά όμως τα φαινόμενα, πέρα από την Τρίτη που φαίνεται έτσι να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη πιθανότητα, Κυριακή και Δευτέρα, πολύ τοπικά, εάν βγάλει, θα είναι πολύ τοπικά. Θερμοκρασία θα ανέβει λιγάκι στους 27 βαθμούς την Κυριακή στα πιο εσωτερικά, 25 στα παραθαλάσσια, με τις ελάχιστες γύρω στους 15 και 18 αντίστοιχα. Βορειοδυτική άνεμη, πάλι γυρνάνε, στα 3 με 4 μποφόρ. Δευτέρα θα έχουμε και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, είναι του Αγίου Πνεύματος. Θα είναι μια πολύ καλή μέρα και για όσους θέλουν να πάνε μια βόλτα προς τη θάλασσα, θα πάμε στους 30 βαθμούς το μεσημέρι. Βέβαια στην παράκτια ζώνη, λόγω και της μπουκαδούρας που θα έχει, νοτιοδυτική 2-3 μποφόρ, εκεί θα φτάσουμε στους 27 βαθμούς, δηλαδή γύρω στους 3 βαθμούς, χαμηλότερες οι τιμές στη θάλασσα, στην παράκτια ζώνη σε σχέση με το εσωτερικό του νομού. Την Τρίτη παρόμοια η κατάσταση, είπαμε μόνο αυξάνεται η πιθανότητα για κάποιες περισσότερες τοπικές μπόρες, με θερμοκρασίες παρόμοιες, δηλαδή γύρω στους 28-29 βαθμούς στο εσωτερικό και 26 στα παραθαλάσσια. Οι ελάχιστες τιμές θα έχουν ανέβει και αυτές, 17 με 18 μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί, και οι άνεμοι παραμένουν την Τρίτη νοτιοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλη την επόμενη εβδομάδα, γενικά μιλώντας για τη χώρα μας, θα έχουμε τοπικές μπόρες, δηλαδή θα παραμείνει η αστάθεια. Δεν φαίνεται να έχουμε κάτι έντονο, τουλάχιστον από την προγνωστική εικόνα που έχουμε σήμερα Παρασκευή. Θα είναι τοπικά τα φαινόμενα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, θα έλεγα, γύρω στις 5 με 7 του μήνα, είναι αν δεν κάνω λάθος, το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να έχουμε ένα κύμα ζέστης να μας επηρεάζει. Το πρώτο θα έλεγα για φέτος, τόσο έντονο. Πιθανότητα είναι, θα δούμε αν θα επαληθευτεί και από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως προγνωστικά υπάρχει. Βέβαια δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια, δηλαδή από τις 7-8 του μήνα και μετά, 8-9 μάλλον, φαίνεται να πέφτει και πάλι η θερμοκρασία, θα κανονικά γίνεται από το επίπεδο, ίσως και όλες να έχουν και κάποια διαταραχή εκεί προς στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
0: Στο αστυνομικό δελτίο, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν 10 συνολικά άτομα το χρονικό διάστημα από 21 μέχρι και 28 Μαΐου σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης και Καβάλας. Από τα 10 άτομα είναι 7 ημεδαποί και 3 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 9 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε μία περίπτωση συνελήφθησαν στις 26 Μαΐου το μεσημέρι στην Κομωτινή από αστυνομικούς, 2 ημεδαποί.

0: για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ποσοτήτων ανακατέργαστη κάναβη στην πόλη τη Κομωτινή, συνελήφθη ο πρώτο συμμεταπό, διότι όπω διαπιστώθηκε, προμήθευσε τον δεύτερο συλληφθέντα με μια ανάλυση συσκευασή που περιείχε ποσότητα ακατέργαστη κάναβη βάρου 3 γραμμαρίων, έναντι χρηματική αμοιβή η οποία και κατασχέθηκε. Ακολούθως, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση του πρώτου δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητε ακατέργαστη κάναβη. Επιπλέον, σε 8 ακόμα περιπτώσει, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, αστυνομικοί του τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνση Δίωξη και Εξυγχρονία Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολη, του τμήματο Κομωτινή, του αστυνομικού σταθμού Νέα Περάμου, τη ομάδα Δία του αστυνομικού τμήματο Αλεξανδρούπολη, του τμήματο Τροχέ Ορεστιάδα, πραγματοποίησαν ελέγχου κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν 3 αλλοδαπού στην Κομωτινή, έναν ημεδαπό σε περιοχή τη Καβάλα και 4 ημεδαπού σε περιοχέ του Εύρου, διότι εντόπισαν συνολικά σε μία οικία, 2 οχήματα και στην κατοχή του κατά περίπτωση και κατέσχεσαν μικροποσότητε ηρωίνη και κατέργαστη κάναβη, 9,5 ναρκωτικά δισκία και ένα θρηματιστή. Οι δικογραφίες που βλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς στην προανάκριση για τις υποθέσεις ενέργησαν οι κατατόπους υποδιευθύνσεις δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων. Η ελληνική αστυνομία, εν ώψη της αναμενόμενης ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων λόγω του εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος 2026, θέτησε εφαρμογή ήδη από σήμερα Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου αυξημένα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει εντατικά μέτρα τροχέας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη τροχονομική αστυνόμευση σε χώρους με μαζική συγκέντρωση επιβατών όπως αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς καθώς και σε σημεία του οδικού δικτύου, μέτρα και ειδικές δράσεις εντός των πόλεων καθώς και σε σημεία που λόγω εορταστικών εκδηλώσεων παρατηρείται αυξημένη κίνηση χρηστών του οδικού δικτύου, συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων που θα εκτελούν καθήκοντα σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, συνεργασία και συντονισμός με όλους τους συναρμόδιους φορείς υπηρεσίες καθόλου το 24ωρο, ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών επικοινωνίας του σώματος. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αυστηροί, ενώ τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της ελληνικής αστυνομίας, κυρίως των υπηρεσιών τροχιάς αστυνόμευσης, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επιπρόσθετα, θα ισχύουν και απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων ήδη από σήμερα Παρασκευή και από τις 4 το απόγευμα. Ανοίγει σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026 σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη 10η Ιουλίου 2026 και ώρα 6 το απόγευμα. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα idica.gr/επίδομα-παιδιού ή στον opeka.gr/οικογένεια/επίδομα-παιδιού Α21 με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτωμένων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοίνωσε με την υπαριθμών ΣΟΧ 1/2026 προκήρυξη για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σουφλίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε ήδη από εχθές 28 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 8 Ιουνίου. Οι θέσεις έχουν ως εξής: 2 θέσεις ΔΕ οδηγών, ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης τρίτης κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 1 θέση ΔΕ τεχνικού, ΔΕ ηλεκτρολόγων, 1 θέση ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου, ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου προωθητής γεών, 1 θέση ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου GCB, 1 θέση ΔΕ τεχνικού ΔΕ υδραυλικών και 7 θέσεις ΕΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων ΕΕ συνοδών απορριμματοφόρων. Πληροφορίες και στο κέντρο κοινότητας τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και τις εργάσιμες ώρες 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Συνεχίζονται στο Διδημότυχο οι Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου Καλέ Πανηγύρι. Ο Δήμος Διδημοτήχου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις 27 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου στον ιστορικό χώρο του Κάστρου Διδημοτήχου. Για 6 μέρες η πόλη του Διδημοτήχου φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα αφιερωμένο στην παράδοση, την ιστορία, τη μουσική και το χορό, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, χοροδιών και καλλιτεχνικών σχημάτων. Φέτος αποτελεί μια ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι ο εορτασμός των Παλαιολογίων 2026, ημέρα μνήμης του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, με θρησκευτικό θρησκευτικές και πολιτιστικές δράσεις τιμής, συμπίπτει και εντάσσεται οργανικά μέσα στις Βυζαντινές γιορτές Κάστρου, συνθέτοντας ένα μεγάλο αυθεντικό πανηγύρι ιστορικής αναφοράς και πολιτισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαιτειακή συναυλία χοροδίας, παραδοσιακούς χορούς και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, παιδικά χορευτικά και χοροδίες, πολιτιστικά αφιερώματα και λαογραφικές παρουσιάσεις, συμμετοχές πολιτιστικών συλλόγων και φορέων. Ο Δήμος Διδημοτήχου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή πολιτισμού και παράδοσης που αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 το βράδυ θα λάβει χώρα με δωρεάν είσοδο και η συναυλία των Thrax Punks. Παράλληλα, εντασσόμενοι στις δράσεις είναι και η Καστρινή Πεζοπορία προς το Ηλιοβασίλεμα, ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Διδημοτήχου Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου Καλέ Πανηγύρι 2026, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή Καστρινή Πεζοπορία τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα και σημείο συνάντησης ως αφετηρία ο χώρος σταθμεύσης πάνω στο κάστρο. Συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους. Οι πρόσκοποι της Ορεστιάδας γιορτάζουν τη λήξη της χρονιάς και προσκαλούν όλη την πόλη σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Το πρώτο σύστημα προσκόπων Ορεστιάδας απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα στην τελετή λήξης της φετινής προσκοπικής χρονιάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στις 11 το πρωί στην πλατεία Δασίου στον Ντον Καφέ με παιχνίδια, δραστηριότητες για παιδιά, λαχαιοφόρο, αγορά με καλοκαιρινά δώρα, καφέ, αναψυκτικά και μπουφέ για τους επισκέπτες. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βίσσας Στέφανος Καραθεοδωρή σας προσκαλεί σε εκδηλώσεις που διοργανώνει με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Μουσείων 2026 την Κυριακή 31 Μαΐου στο χώρο του Μουσείου των Καραθεοδωρή στη Νέα Βίσσα. Με κεντρικό σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει ανοιχτή επίσκεψη στο μουσείο γύρω στις 4.30 το απόγευμα, σεμινάριο πρώτων βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ορεστιάδας στις 6.30 το απόγευμα και θερινό σινεμά με προβολή ταινίας στις 9.30 το βράδυ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ό,τι πιο αγνό,
3: ό,τι πιο θρεπτικό,
2: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22 982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά, τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου 2026 οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, για τους οποίους ξεκινάνε οι πανελλαδικές με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Χριστίνα Γκυλιλούδη, μιλώντας αποκλειστικά στο Ράδιο Εύρος, αποκάλυψε ότι η Δημοτική Αρχή καταλήγει στην κατασκευή νέου ΠΡΟΚΑΤ παιδικού σταθμού στο Κέντρο των Δικαίων, σε δημοτικό χώρο δίπλα στο πρώην Δημαρχείο, ενώ δήλωσε ανοιχτά ότι ο σταθμός δύσκολα θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο. Οι οικογένειες συμφώνησαν ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο σταθμός στα δίκαια, τα παιδιά θα εγγραφούν προσωρινά στον παιδικό σταθμό Ριζίων, με τον Δήμο να αναλαμβάνει καθημερινή δωρεάν μεταφορά. Τις καιρικές προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αλλά και για την πορεία του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα παρουσίασε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συγκεκριμένα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, ενώ πιθανότατα να υπάρξει ένας μίνι καύσωνας την επόμενη εβδομάδα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοίνωσε μέσω προκήρυξης την πρόσληψη συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σουφλίου.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη,
4: σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά. 97,1 Radio Evro. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evro. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου 2026 οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τους οποίους ξεκινάνε οι πανελλαδικές με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Χριστίνα Γκυλιλούδη, μιλώντας αποκλειστικά στο Ράδιο Εύρος, αποκάλυψε ότι η Δημοτική Αρχή καταλήγει στην κατασκευή νέου ΠΡΟΚΑΤ παιδικού σταθμού στο Κέντρο των Δικαίων, σε δημοτικό χώρο δίπλα στο πρώην Δημαρχείο, ενώ δήλωσε ανοιχτά ότι ο σταθμός δύσκολα θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο. Οι οικογένειες συμφώνησαν ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο σταθμός στα δίκαια, τα παιδιά θα εγγραφούν προσωρινά στον παιδικό σταθμό Ριζίων, με τον Δήμο να αναλαμβάνει καθημερινή δωρεάν μεταφορά. Τις καιρικές προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αλλά και για την πορεία του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα παρουσίασε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συγκεκριμένα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος ενώ πιθανότατα να υπάρξει ένας μίνι καύσωνας την επόμενη εβδομάδα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοίνωσε μέσω προκήρυξης την πρόσληψη συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σουφλίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Ελληνική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. It's flying high, you know.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22988. Ή στο www.eurocamp.gr.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Ακούω Radio Evros και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου 2026 οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τους οποίους ξεκινάνε οι πανελλαδικές με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Χριστίνα Γκυλιλούδη, μιλώντας αποκλειστικά στο Ράδιο Εύρος, αποκάλυψε ότι η Δημοτική Αρχή καταλήγει στην κατασκευή νέου ΠΡΟΚΑΤ παιδικού σταθμού στο Κέντρο των Δικαίων, σε δημοτικό χώρο δίπλα στο πρώην Δημαρχείο, ενώ δήλωσε ανοιχτά ότι ο σταθμός δύσκολα θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο. Οι οικογένειες συμφώνησαν ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο σταθμός στα δίκαια, τα παιδιά θα εγγραφούν προσωρινά στον παιδικό σταθμό Ριζίων, με τον Δήμο να αναλαμβάνει καθημερινή δωρεάν μεταφορά. Τις καιρικές προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αλλά και για την πορεία του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα παρουσίασε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συγκεκριμένα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος ενώ πιθανότατα να υπάρξει ένας μίνι καύσωνας την επόμενη εβδομάδα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοίνωσε μέσω προκήρυξης την πρόσληψη συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σουφλίου.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση ξεκίνησε στις 8.30 το πρωί, ενώ η διάρκεια της είναι 3 ώρες. Τη σκυτάλια έπειτα παίρνουν αύριο 30 Μαΐου οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τους οποίους ξεκινάνε οι πανελλαδικές με το μάθημα των νέων ελληνικών. Για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων θα υπάρξει μια παύση μερικών ημερών καθώς μεσολαβεί το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και η επόμενη εξέταση είναι την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου όπου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, στα μαθηματικά για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και στη βιολογία για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Μία ημέρα νωρίτερα, την 3η 2 Ιουνίου, θα εξεταστούν στο δεύτερο μάθημά τους μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, το οποίο είναι μαθηματικά άλγεβρα. Σημαντικές εξελίξεις για το πολυσυζητημένο ζήτημα της ίδρυσης και λειτουργίας παιδικού σταθμού στα Δίκαια αποκάλυψε για πρώτη φορά η αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Χριστίνα Αγγελιλούδη, μιλώντας αποκλειστικά εχθές στην εκπομπή Ευροσκόπιο στο Ράδιο Εύρος και βάζοντας στο τραπέζι μια λύση που, όπως είπε, έχει πλέον συμφωνηθεί από κοινού με τους γονείς σε συνάντησή τους. Έπειτα από μήνες αντιδράσεων, δημόσιων παρεμβάσεων και συνεχών πιέσεων από οικογένειες της περιοχής, θέμα που το Ράδιο Εύρος ανέδειξε από την πρώτη στιγμή, ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, μέσα και από τις συνεντεύξεις μητερών που εξέφραζαν έντονη αγανάκτηση, η αντιδήμαρχος αποκάλυψε ότι η Δημοτική Αρχή καταλήγει στην κατασκευή νέου προκάτ παιδικού σταθμού στο Κέντρο των Δικαίων σε δημοτικό χώρο πάρκινγκ δίπλα στο πρώην Δημαρχείο και τα ΚΕΠ. Η κυρία Αγγελιλούδη δήλωσε ανοιχτά ότι ο σταθμός δύσκολα θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο, αφήνοντας μόνο ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος. Όπως εξήγησε, η βασική αιτία των καθυστερήσεων ήταν το κτηριακό αδιέξοδο. Δημοτικά κτίρια που αρχικά εξετάστηκαν δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν λόγω ιδιοκτησιακών και κτηματολογικών εκκρεμωτήτων, ενώ ιδιωτικά ακίνητα που εξετάστηκαν παρουσίασαν προβλήματα στατικής επάρκειας ή νομικά εμπόδια. Η ουσιαστική είδηση, ωστόσο, ήταν η κοινά αποδεκτή λύση που συμφωνήθηκε με τους γονείς. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, οι οικογένειες συμφώνησαν ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο σταθμός στα Δίκαια, τα παιδιά θα εγγραφούν προσωρινά στον παιδικό σταθμό Ριζίων, με το Δήμο να αναλαμβάνει καθημερινή δωρεάν μεταφορά, παραλαμβάνοντας τα παιδιά από τα σπίτια τους με ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο και συνοδό από και προς τα Δίκαια. Παράλληλα, απάντησε και σε όλες τις δηλώσεις και καταγγελίες που αφορούσαν στο πρόσωπό της για συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν αφήνουμε το θέμα για το 2027, υποστήριξε, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες για το προκάτ θα ξεκινήσουν άμεσα, ενώ ήδη υπάρχουν επαφές με εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν το έργο. Τις καιρικές προβλέψεις για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αλλά και για την πορεία του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα παρουσίασε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός.
6: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας τρίμερο. ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, δεν θα λείψουν τοπικές μπόρες βέβαια και σποραγικές καταιγίδες, αλλά θα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς για σήμερα θα είναι βελτιωμένος ο καιρός, έχει βγει αυτό το βαριαδάκι το οποίο δεν ευνοεί την ανάπτυξη καταιγιδοφόρων εφών, επομένως θα πάμε καλά με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία σχετικά χαμηλή, είμαστε γύρω στους 6 με 7 βαθμούς κάτω από εχθές. Θα φτάσουμε στους 24 με 25 βαθμούς το μεσημέρι, με τους βοριάδες να φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Το Σάββατο αύριο θα έχουμε και πάλι καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία στα επιρροτικά οριστεία δημότυχα από 12 έως 25 και 16 με 24 στα παραθαλάσσια τμήματα. Γυρνάνε οι άνεμοι όμως σε νοτιοδυτικοί, οι οποίοι θα φτάνουν και τα 4 με 5 μποφόρ, όμως θα είναι από τη θάλασσα, έτσι, νοτιοδυτικοί. Mm-hmm. Την Κυριακή τώρα, γενικά το τριήμερο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, θα υπάρχει η πιθανότητα στις θερμές ώρες της ημέρας, μεσημέρι, απόγευμα δηλαδή, να βγάζει τοπικά φαινόμενα, μπόρες, ίσως και λίγες καταιγίδες. Γενικά όμως τα φαινόμενα, πέρα από την Τρίτη που φαίνεται έτσι να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη πιθανότητα, Κυριακή και Δευτέρα πολύ τοπικά, εάν βγάλει, θα είναι πολύ τοπικά. Θερμοκρασία θα ανέβει λιγάκι στους 27 βαθμούς την Κυριακή στα πιο εσωτερικά, 25 στα παραθαλάσσια, με τις ελάχιστες γύρω στους 15 και 18 αντίστοιχα. Βορειοδυτική άνεμη πάλι γυρνάνε στα 3 με 4 μποφόρ. Δευτέρα θα έχουμε και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, είναι του Αγίου Πνεύματος. Θα είναι μια πολύ καλή μέρα και για όσους θέλουν να πάνε μια βόλτα προς τη θάλασσα, θα πάμε στους 30 βαθμούς το μεσημέρι. Βέβαια στην παράκτια ζώνη, λόγω και της μπουκαδούρας που θα έχει, νοτιοδυτική 2-3 μποφόρ, εκεί θα φτάσουμε στους 27 βαθμούς, δηλαδή γύρω στους 3 βαθμούς, χαμηλότερες οι τιμές στη θάλασσα. Την παράκτια ζώνη σε σχέση με το εσωτερικό του νομού. Την Τρίτη παρόμοια η κατάσταση, είπαμε μόνο αυξάνεται η πιθανότητα για κάποιες περισσότερες τοπικές μπόρες, με θερμοκρασίες παρόμοιες, δηλαδή γύρω στους 28-29 βαθμούς στο εσωτερικό και 26 στα παραθαλάσσια. Οι ελάχιστες τιμές θα έχουν ανέβει και αυτές, 17 με 18 μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί, και οι άνεμοι παραμένουν την Τρίτη νοτιοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Τώρα από εκεί και πέρα, όλη την επόμενη εβδομάδα θα, γενικά μιλώντας για τη χώρα μας, θα έχουμε τοπικές μπόρες, δηλαδή θα παραμείνει η αστάθεια. Δεν φαίνεται να έχουμε κάτι έντονο, τουλάχιστον από την προγνωστική εικόνα που έχουμε σήμερα Παρασκευή. Θα είναι τοπικά τα φαινόμενα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, θα έλεγα, γύρω στις 5 με 7 του μήνα, είναι αν δεν κάνω λάθος, το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να έχουμε ένα κύμα ζέστης να μας επηρεάζει. Το πρώτο θα έλεγα για φέτος τόσο έντονο. Πιθανότητα είναι, θα δούμε αν θα επαληθευτεί και από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως προγνωστικά υπάρχει. Mm-hmm. Βέβαια δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή από τις 7-8 του μήνα και μετά, 8-9 μάλλον, φαίνεται να πέφτει και πάλι η θερμοκρασία. Θα κανονικά για την αποστολή. Βέβαια ίσως και όλες να έχουν και κάποια διαταραχή εκεί προς στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
5: Στο αστυνομικό δελτίο, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν 10 συνολικά άτομα το χρονικό διάστημα από 21 μέχρι και 28 Μαΐου σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης και Καβάλας. Από τα 10 άτομα είναι 7 ημεδαποί και 3 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 9 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε μία περίπτωση συνελήφθησαν στις 26 Μαΐου το μεσημέρι στην Κομωτή από αστυνομικούς 2 ημεδαποί για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ποσοτήτων ανακατέργασης κάναβης στην πόλη της Κομωτινής, συνελήφθη ο πρώτος ημεδαπός, διότι όπως διαπιστώθηκε, προμήθευσε τον δεύτερο συλληφθέντα με μια νάιλον συσκευασία που περιείχε ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 3 γραμμαρίων, έναντι χρηματικής αμοιβής, η οποία και κατασχέθηκε. Ακολούθως, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση του πρώτου δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργασης κάναβης. Επιπλέον, σε 8 ακόμα περιπτώσεις, το ίδιο χρονικό διάστημα, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, του τμήματος Κομωτινής, του αστυνομικού σταθμού Νέας Περάμου, της ομάδας Δίας του αστυνομικού τμήματος Αλεξανδρούπολης, του τμήματος Τροχιάς Ορεστιάδας, πραγματοποίησαν ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν 3 αλλοδαπούς στην Κομωτινή, έναν ημεδαπό σε περιοχή της Καβάλας και 4 ημεδαπούς σε περιοχές του Εύρου, διότι εντόπισαν συνολικά σε μία οικία, 2 οχήματα και στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατέσχεσαν μικροποσότητες ηρωίνης και κατέργασης κάναβης, 9,5 ναρκωτικά δισκία και ένα θρηματιστή. Οι δικογραφίες που βλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς στην προανάκριση και τις υποθέσεις ενέργησαν οι κατατόπους υποδιευθύνσεις δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων. Η ελληνική αστυνομία ενόψει τη αναμενόμενη ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση οχημάτων λόγω του εορτασμού τη Πεντηκοστή και του Αγίου Πνεύματο 2026 θέτει σε εφαρμογή ήδη από σήμερα Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου αυξημένα μέτρα τροχονομική αστυνόμευση στο σύνολο του οδικού δικτύου τη χώρα. Στόχο είναι η ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων. Ο σχεδιασμό περιλαμβάνει τακτικά μέτρα τροχέα στι εισόδου-εξόδου μεγάλων αστικών κέντρων, αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη τροχονομική αστυνόμευση σε χώρου με μαζική συγκέντρωση επιβατών όπω αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμού καθώ και σε σημεία του δικού δικτύου, μέτρα και ειδικέ δράσει εντό των πόλεων καθώ και σε σημεία που λόγω εορταστικών εκδηλώσεων παρατηρείται αυξημένη κίνηση χρηστών του δικού δικτύου, συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων που θα εκτελούν καθήκοντα σε εναλλασσόμενα σημεία του δικού δικτύου, συνεργασία και συντονισμό με όλου του συναρμόδιου φορεί υπηρεσία καθ' όλο το 24ωρο, ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών επικοινωνία του σώματο. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι θα είναι συνεχή και αυστηρή, ενώ τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα τη ελληνική αστυνομία, κυρίω των υπηρεσιών τροχιά αστυνόμευση, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επιπρόσθετα, θα ισχύουν και απαγορεύσει κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστο επιτρεπόμενου βάρου άνω των 3,5 τόνων ήδη από σήμερα Παρασκευή και από τι 4 το απόγευμα. Ανοίγει σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026 σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη 10η Ιουλίου 2026 και ώρα 6 το απόγευμα. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα idica.gr / Επίδομα Παιδιού ή στον opeka.gr / / Επίδομα Παιδιού Α21 με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβαση στο TaxisNet. Το επόμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτωμένων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοίνωσε με την υπαριθμόν ΣΟΧ 1 / 2026 προκήρυξη για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σουφλίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε ήδη από εχθές 28 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 8 Ιουνίου. Οι θέσεις έχουν ως εξής: 2 θέσεις ΔΕ οδηγών, ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης 3ης κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 1 θέση ΔΕ τεχνικού, ΔΕ ηλεκτρολόγων, μία θέση ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου, ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου προωθητής γεών, μία θέση ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου GCB, μία θέση ΔΕ τεχνικού ΔΕ υδραυλικών και 7 θέσεις ΙΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων ΙΕ συνοδών απορριμματοφόρων. Πληροφορίες και στο κέντρο κοινότητας τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και τις εργάσιμες ώρες 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Συνεχίζονται στο Διδημότυχο οι Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου Καλέ Πανηγύρι. Ο Δήμος Διδημοτήχου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις 27 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου στον ιστορικό χώρο του Κάστρου Διδημοτήχου. Για 6 μέρες η πόλη του Διδημοτήχου φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα αφιερωμένο στην παράδοση, την ιστορία, τη μουσική και το χορό, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, χοροδιών και καλλιτεχνικών σχημάτων. Φέτος αποτελεί μια ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι ο εορτασμός των Παλαιολογίων 2026, ημέρα μνήμης του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, με θρησκευτικές και πολιτιστικές δράσεις τιμής, συμπίπτει και εντάσσεται οργανικά μέσα στις Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου, συνθέτοντας ένα μεγάλο αυθεντικό πανηγύρι ιστορικής αναφοράς και πολιτισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαιτειακή συναυλία χοροδίας, παραδοσιακούς χορούς και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, παιδικά χορευτικά και χοροδίες, πολιτιστικά αφιερώματα και λαογραφικές παρουσιάσεις, συμμετοχές πολιτιστικών συλλόγων και φορέων. Ο Δήμος Διδημοτήχου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή πολιτισμού και παράδοσης που αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 το βράδυ θα λάβει χώρα με δωρεάν είσοδο και η συναυλία των Thrax Punks. Παράλληλα, εντασσόμενοι στις δράσεις είναι και η Καστρινή Πεζοπορία προς το Ηλιοβασίλεμα, ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Διδημοτήχου Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου Καλέ Πανηγύρι 2026, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή Καστρινή Πεζοπορία τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα και σημείο συνάντησης ως αφετηρία ο χώρος σταθμεύσης πάνω στο κάστρο. Συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους. Οι πρόσκοποι της Ορεστιάδας γιορτάζουν τη λήξη της χρονιάς και προσκαλούν όλη την πόλη σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Το πρώτο σύστημα προσκόπων Ορεστιάδας απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα στην τελετή λήξης της φετινής προσκοπικής χρονιάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στις 11 το πρωί στην πλατεία Δασίου στον Ντον Καφέ με παιχνίδια, δραστηριότητες για παιδιά, λαχιοφόρο, αγορά με καλοκαιρινά δώρα, καφέ, αναψυκτικά και μπουφέ για τους επισκέπτες. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βίσσας Στέφανος Καραθεοδωρή σας προσκαλεί σε εκδηλώσεις που διοργανώνει με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 την Κυριακή 31 Μαΐου στο χώρο του Μουσείου των Καραθεοδωρή στη Νέα Βίσσα. Με κεντρικό σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει ανοιχτή επίσκεψη στο μουσείο γύρω στις 4.30 το απόγευμα, σεμινάριο πρώτων βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ορεστιάδας στις 6.30 το απόγευμα και θερινό σινεμά με προβολή ταινίας στις 9.30 το βράδυ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
7: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Κι όμως

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου 2026 οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τους οποίους ξεκινάνε οι πανελλαδικές με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Χριστίνα Γκυλιλούδη, μιλώντας αποκλειστικά στο Ράδιο Εύρος, αποκάλυψε ότι η Δημοτική Αρχή καταλήγει στην κατασκευή νέου ΠΡΟΚΑΤ παιδικού σταθμού στο Κέντρο των Δικαίων, σε δημοτικό χώρο δίπλα στο πρώην Δημαρχείο, ενώ δήλωσε ανοιχτά ότι ο σταθμός δύσκολα θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο. Οι οικογένειες συμφώνησαν ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο σταθμός στα δίκαια, τα παιδιά θα εγγραφούν προσωρινά στον παιδικό σταθμό Ριζίων, με τον Δήμο να αναλαμβάνει καθημερινή δωρεάν μεταφορά. Τις καιρικές προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αλλά και για την πορεία του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα παρουσίασε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συγκεκριμένα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος ενώ πιθανότατα να υπάρξει ένας μίνι καύσωνα την επόμενη εβδομάδα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοίνωσε μέσω προκήρυξης την πρόσληψη συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σουφλίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: φανταστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: τρελάσεις και τρελαθείς.
1: Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
4: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
5: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
6: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας Εκπαιδευτικό Κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
7: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Βουνό ή θάλασσα?
10: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
9: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
10: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
9: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
11: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
10: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου 2026 οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τους οποίους ξεκινάνε οι πανελλαδικές με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Χριστίνα Γκυλιλούδη, μιλώντας αποκλειστικά στο Ράδιο Εύρος, αποκάλυψε ότι η Δημοτική Αρχή καταλήγει στην κατασκευή νέου ΠΡΟΚΑΤ παιδικού σταθμού στο Κέντρο των Δικαίων, σε δημοτικό χώρο δίπλα στο πρώην Δημαρχείο, ενώ δήλωσε ανοιχτά ότι ο σταθμός δύσκολα θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο. Οι οικογένειες συμφώνησαν ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο σταθμός στα δίκαια, τα παιδιά θα εγγραφούν προσωρινά στον παιδικό σταθμό Ριζίων, με τον Δήμο να αναλαμβάνει καθημερινή δωρεάν μεταφορά. Τις καιρικές προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αλλά και για την πορεία του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα παρουσίασε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συγκεκριμένα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος ενώ πιθανότατα να υπάρξει ένας μίνι καύσωνας την επόμενη εβδομάδα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοίνωσε μέσω προκήρυξης την πρόσληψη συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σουφλίου.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Γέλα, γέλα.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρω.

0: 97,1 και το radioevros.gr.
1: Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου 2026 οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τους οποίους ξεκινάνε οι πανελλαδικές με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Χριστίνα Γκυλιλούδη, μιλώντας αποκλειστικά στο Ράδιο Εύρος, αποκάλυψε ότι η Δημοτική Αρχή καταλήγει στην κατασκευή νέου ΠΡΟΚΑΤ παιδικού σταθμού στο Κέντρο των Δικαίων, σε δημοτικό χώρο δίπλα στο πρώην Δημαρχείο, ενώ δήλωσε ανοιχτά ότι ο σταθμός δύσκολα θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο. Οι οικογένειες συμφώνησαν ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο σταθμός στα δίκαια, τα παιδιά θα εγγραφούν προσωρινά στον παιδικό σταθμό Ριζίων, με τον Δήμο να αναλαμβάνει καθημερινή δωρεάν μεταφορά. Τις καιρικές προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αλλά και για την πορεία του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα παρουσίασε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συγκεκριμένα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος ενώ πιθανότατα να υπάρξει ένας μίνι καύσωνας την επόμενη εβδομάδα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Ο Δήμος Σουφλίου ανακοίνωσε μέσω προκήρυξης την πρόσληψη συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σουφλίου.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη. Σταθερή αξία.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-932-22-982 ή στο
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: αγροεφοδίων, η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις Κρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

δάχτυ. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπήρα, σε γεμίζουν με πείσμα και αγαχτή.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεδάφου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.